Μόνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Τα χαράματα.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Παλάτια. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής ήσουν για μένα ο κοινός παρονομαστής.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ρωτάς.
1: Νόβα 931.
2: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
3: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
3: το Nova
0: 93.1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις,
4: κερδίζεις.

Θέλεις όλα αυτά που δεν θέλεις, έχεις μάθει να ζητάς πιο πολλά. Δεν είναι πιο γαλανός ο ουρανός που γυρεύεις, ένα ψέμα σου δίνει φτερά. Κι όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις, τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στον τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα μπογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Κι όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις, τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα, λιγότερο από 1 ευρώ, θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα.

0: αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Καλοκαίρι με το Nova 931.
4: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Όσο και να σα...

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
14: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 69 80 772.
15: Nova

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
7: Με την υποστήριξη του Nova 931.
8: Πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγήνες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι

0: Το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί, έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
7: Νόβα 931.
8: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
12: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
13: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
0: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
14: Nova 931.
0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
14: Nova Radio. News Today.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
8: Nova 9:31.
9: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα» το 2025 στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Παράλληλα, η πρωτεύουσα Μόσχα και η περιφερειά της έγιναν στόχοι επιθέσεων εκατοντάδων drones. Σεισμός μεγεθούς 5 βαθμών σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην επαρχία Μαλάτια στην νοτιοανατολική Τουρκία. Ο σεισμός έγινε

0: και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα αντίστροφη έναρξη, με τραγούδι φύγαμε για να καλημερίσουμε την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη σκηνοθέτη και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα καθηγητή, συγγραφής και ιδίου του βιβλίου Big Bang από τις εκδόσεις Μετέχνιο, το οποίο καταγράφει ένα δεδομένο το οποίο μας ξαφνιάζει έτσι όπως τα ακούμε. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι ενώ ξέραμε πως είχαμε μια στιγνή δικτατορία η οποία προκαλούσε ασφυξία στην κοινωνία, μη επιτρέποντας την ελεύθερη έκφραση, οι δύο συγγραφείς από την έρευνα που έκαναν σε εκείνα τα 4 χρόνια, αλλά και γενικά μέσα στα 7 χρόνια του καθεστώτος, καταγράφουν ακριβώς κάτι που μας ξαφνιάζει. Ποιο είναι αυτό? Ότι από το 1970 έως το 1973, σε αυτά τα 4 χρόνια, συνέβη έκρηξη στον πολιτισμό. Ορίστε παρακαλώ, γιατί μπήκαμε με το τραγούδι?
2: Μπήκαμε με το τραγούδι αυτό,
0: Καλύβα,
2: γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδεικτικό του εντυπωσιακού πειραματισμού που συνέβαινε την εποχή εκείνη. Δηλαδή, ξεκινάει ένας δίσκος, ο Άγιος Φεβρουάριος, εμβληματικός δίσκος, ο οποίος τι πραγματεύεται? Πραγματεύεται τη μικρασιατική καταστροφή. Γιατί το 72 είναι τα 50 χρόνια από το 22. Και θα

αυτόν πολύ σημαντικοί δίσκοι, όπως ο περίφημος δίσκος του Καλδάρα «Μικρά Ασία». Κατά τη γνώμη μου, ο Άγιος Φεβρουάριος είναι από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, είναι πραγματικά συγκλονιστική στίχη. Και το πρώτο κομμάτι εισαγωγή ξεκινάει με ροκ, ενώ ο δίσκος είναι λαϊκός. Και ξεκινάει με ροκ και είναι η επιρροή ενός musical που την εποχή εκείνη σπάει ταμεία στην Αμερική και βέβαια έρχεται και στην Ελλάδα και λέγεται Jesus Christ Superstar, που παρουσιάζει την εικόνα του Χριστού ως ενός χίπη. Σκεφτείτε τώρα ένα πράγμα σε ένα καθεστώς που υποτίθεται το σύνθημά του είναι Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και στην πράξη, στην καθημερινότητα, έχουμε αυτή την εικόνα του Χριστού ως χίπη. Τελείως αντίθετη. Και όμως αυτά τα πράγματα συνυπάρχουν, κάνει αυτόν τον πειραματισμό ο Μούτσης και θα περιγραφτεί ως λαϊκή ψυχεδέλεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο δίσκος φτάνει σε πολύ βαρύ λαϊκό τραγούδι, πέρα από τα εμβληματικά κομμάτια του. Θα γίνει γνωστό για το τραγούδι «Ο Χάρος Βγήκε Παγανιά».

0: γειτονιά.
1: Ενώ στην αρχή δεν πάει καλά εμπορικά, θα επικρατήσει και θα προβληθεί ο δίσκος εξαιτίας ενός αστικού μύθου ότι το τραγούδι αυτό είναι το τραγούδι που παρήγγειλε ο Νίκος Κοεμτζής για να χορέψει ζεμπέκικο, δεν τον αφήσανε, σηκωθήκαν κάποιοι άλλοι και έγινε το φωνικό.
2: Το μακελιό, δηλαδή, από το ναι.
1: Τότε θα γίνει ο δίσκος δημοφιλής.
2: Για τον οποίο θα γράψει και ο Σαββόπουλος αργότερα.
3: Ναι.
1: Μετά τη μεταπολίτευση.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: αργότερα. Αλλά ο Κοεμτζής μπαίνει στην επικαιρότητα, κάνει επιτυχία ουσιαστικά τον Άγιο Φεβρουάριο, τουλάχιστον έτσι λέγεται.
2: Ναι. Αλλά αυτός ο δίσκος ακολουθεί το δίσκο του Καλδάρα με τον Γιώργο Νταλάρα, που είναι πάλι τον Άταν το 21, με αφορμή τώρα τα 150 χρόνια από την Επανάσταση του.
1: Έχουμε πολλές επαιτίες. Το 71 έχουμε τα 150 χρόνια από την Επανάσταση και εκεί έχουμε και διάφορες παραγωγές. Ένας από τους δίσκους που βρήκαμε είναι ένας δίσκος στον οποίο ο Μάνος Κατράκης διαβάζει ποίηματα σε παραγωγή του Νίκου Μαμαγκάκη για το 1821, που είναι μια παραγωγή της Έσο Πάπας, που είναι η μεγάλη φιλοχουντική βέβαια εταιρεία πετρελοειδών. Και αυτό δείχνει το πώς ανακατεύονται όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους με έναν τρόπο που δεν επιτρέπει εύκολες αναγωγές και συνειρμούς.
4: Και δεν είχαμε ούτε όπλα οι περισσότεροι, ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων, την δοκιμάσαμε τόσα χρόνια, δεν υποφέρονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμεν ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμεν κι ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμεν να σηκώσουμεν άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε λευτεριά.
1: Και η ουσία είναι ότι κάτω από αυτή, θα μπορούσε να πει κανένας αυτή τη σούπα, βγαίνουν καταπληκτικά πράγματα. Όπως ο δίσκος «Μικρά Ασία», που κάνει τεράστια επιτυχία την εποχή εκείνη, και όπως οι δίσκοι, όπως αυτός που αναφέραμε, του Δήμου Μούτση, ο Άγιος Φεβρουάριος. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, δείχνει αυτή την όσμωση του πόσο κεντρική είχε γίνει η ροκ μουσική για την εποχή εκείνη και ιδιαίτερα το ψυχεδελικό της κομμάτι. Οπότε ας πούμε και κάποια πράγματα για τη ροκ μουσική και την pop μαζί.
2: Εδώ θα ήθελα να κάνουμε εισαγωγή με το τραγούδι «Γαρίφαλε, γαρίφαλε» των Πελώμα Μποκού.

0: Ρώμα Μποκιούρι είναι γνωστό συγκρότημα από τη φιγούρα του Μπολάσσο βέβαια, ο οποίος και αυτός ξεκινάει τότε. Και είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός χώρος, ο χώρος ας πούμε της pop και rock. Στο πεδίο της pop καταρχάς έχουμε έναν εμβληματικό δίσκο που είναι ο δίσκος των Paul, με τον ομότιτλο τίτλο, ο οποίος κυκλοφορεί σε ένα ταγάρι. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη καινοτομία της εποχής εκείνης
1: διαφημιστική. Και σπάει ρεκόρ πωλήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: κάπου
0: ναι.
1: Το έχω δει, το σημειώνεται, αλλά...
0: Πουλάει πάνω από 100.000 αντίτυπα.
1: Και εδώ είναι ο Κώστας Τουρνάς ο πρωταγωνιστής.
0: Ακριβώς, ο οποίος είναι από τους πιο σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, ο οποίος και αυτός έχει μια τεράστια διαχρονικότητα. Και εκεί υπάρχουν τραγούδια που εκφράζουν αυτό το αντιπολεμικό πνεύμα που βγαίνει μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ.
1: Τραγούδια αυτό, γιατί... το άνθρωπε αγάπα,
0: ναι.
1: Ήλια μου.
2: Ναι. Ή το δώσουμε το χέρι σου, τους Νοστράδαμος, έχουμε το Βάμον και Φιντία, Σόκρατες, βγαίνουν πάρα πολύ. Δηλαδή η ροκ σκηνή είναι σχεδόν τα πιο γόνιμα χρόνια της ροκ σκηνής, που αργότερα στην μεταπολίτευση φυσικά χάνει όλη αυτή τη δυναμική που είχε βρει μέσα στην δικτατορία.

0: Το 1973 δημοσιεύεται στο περιοδικό Φαντάζιο μια συνέντευξη με τους Σόκρατες και το ερώτημα που τους τίθεται είναι ποια είναι η σκοπιμότητα της μουσικής και αυτοί απαντάνε να ψυχαγωγήσει αλλά και να προβληματίσει. Κάνει τους ανθρώπους να νιώσουν τη ζωή, να ξυπνήσουν και να δουν την αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι μία και πρέπει να τη ζήσουμε, αυτό που λέμε σήμερα YOLO. Να ξεπεράσουμε ορισμένα απαγορεύεται. Να αντιληφθούμε ότι δεν ζούμε με λουλούδια και αγάπες, αλλά μέσα σε ένα κόσμο σκληρό και βίαιο, και να πιστέψουμε ότι οι νέοι μπορούν να τον κάνουν καλύτερο αυτόν τον κόσμο. Ο ακροατής πρέπει να ανακαλύψει στο συγκρότημα ένα κομμάτι του εαυτού του. Να εκτονωθεί, γι' αυτό και το group θα πρέπει να εκφράζεται με ειλικρίνεια. Εμείς ό,τι κάνουμε στη σκηνή το νιώθουμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είμαστε ειλικρινείς. Και αυτός είναι ο λόγος που οι οπαδοί των Σόκρατες είναι φανατικοί. Μέσα σε μια φράση, όλη η φιλοσοφία αυτού του χώρου.
1: Λοιπόν, αφού κάναμε και αυτή την παρουσίαση όλων των ειδών της μουσικής που αναπτύσσονται, για να ξαναδούμε, κυρία Τριανταφύλλη, θέλετε να πάμε στον εκδοτικό τομέα, στα βιβλία.
2: Ναι, όπου θέλετε.
1: Γιατί εδώ υπάρχει και το εξής επίσης αξιοπρόσεκτο. Ναι, μεν στιγνή τη δικτατορία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά, αντικομμουνιστική και τα σχετικά, αλλά ο Μπρέχτ κυκλοφορεί, ο Ρίτσος ανθοφορεί.
0: Ο Τσίρκας το ίδιο.
1: Ο Τσίρκας το ίδιο, δηλαδή.
2: Με πολλές επανεκδόσεις.
1: Δηλαδή έχουμε μία έκρηξη εκδοτική με πολλές εταιρείες εκδόσεων.
2: Ναι, νέους εκδοτικούς οίκους.
1: Νέους εκδοτικούς οίκους, αλλά και βιβλιοπολία τα οποία ανοίγουν.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Καταρχάς, έχουμε στην αρχή μία διακοπή της εκδοτικής δραστηριότητας, γιατί οι καθιερωμένοι συγγραφείς της προδικτατορικής περίοδου ουσιαστικά προχωρούν σε ένα είδος λευκής απεργίας για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της Χούντας. Αυτό είναι γνωστό ως η σιωπή των συγγραφέων και αυτό διακόπτεται με μια σημαντική έκδοση που ακολουθεί τις δηλώσεις του Γιώργου Σεφέρη με τις οποίες καταδικάζεται η Χούντα τα 18 κείμενα. Και από εκεί και πέρα ανοίγει, ας πούμε, ένα φράγμα και ξεχύνεται ένα ορμητικό ποτάμι. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι ο Λοιμός του Ανδρέα Φραγκιά που εκδίδεται το 1972. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα που αφορά την εμπειρία της Μακρονήσου. Σκεφτείτε τώρα, και αυτό βγαίνει στη διάρκεια της δικτατορίας. Επανεκδόθηκε φέτος, δεν ονοματίζεται η Μακρόνησος, αλλά είναι σαφές για όποιον διαβάζει το βιβλίο τι περιγράφεται εκεί. Και θα δούμε και πολύ σημαντικά βιβλία όπως τα βιβλία του Μάριου Χάκα, τα οποία θεωρούνται πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και θα δούμε και πάρα πολύ μεγάλες και σπουδαίες ποιητικές παρουσίες, σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε οι κριτικοί της λογοτεχνίας να μιλούν για τη γενιά του 70 στο ποιητικό χώρο, που είναι οι άνθρωποι που γράφουν με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι έγραφαν οι προηγούμενοι ποιητές, πολύ πιο.
1: Δηλαδή βρήκα την Κική Δημουλά.
0: Ναι.
1: Το 1972.
0: Ναι, ανάμεσα σε άλλους.
2: Ναι. Που βραβεύεται κιόλας τότε.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η διάκριση ανάμεσα στον στίχο και στην ποίηση δεν είναι πάντα πολύ σαφής. Δηλαδή, οι στίχοι του Σαββόπουλου έχουν μία ποιητικότητα, είναι ποίηση ουσιαστικά, η οποία έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τη γενιά του 70, αυτόν τον αλληγορικό τρόπο γραφής, ας πούμε, που γίνεται πάρα πολύ σημαντικός αργότερα. Και που είναι ένα χαρακτηριστικό μια σφραγίδα της εποχής εκείνης. Δεν υπάρχει πριν, εμφανίζεται τότε. Όπως και πολλοί άλλοι πολύ ενδιαφέροντες ποιητές, όπως η πολύ χαρακτηριστική φιγούρα του Λευτέρη Πούλιου Φερρυππίν. Οπότε, στον χώρο της λογοτεχνίας και της ποίησης έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Εκεί όμως που γίνεται το μεγάλο μπαμ, είναι στο χώρο της ανάγνωσης και της βιβλιοπαραγωγής. Αναφέραμε τα Viper, που σημαίνει βιβλία περιπτέρου, που για πρώτη φορά κλασικοί της λογοτεχνίας όπως ο Μπαλζάκ και άλλοι πουλούνται στα περίπτερα σε πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή το αναγνωστικό κοινό επεκτείνεται. Έχουμε βιβλία τα οποία γίνονται τεράστια best seller, όπως το Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσί, που ενώ έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 62, γίνεται τεράστια επιτυχία το 70, όταν επανεκδίδεται. Ένα βιβλίο για το σύγχρονο μικροαστισμό, που είναι ένα βιβλίο που ακόμα πουλάει πάρα πολλά αντίτυπα και που έχει πάντα επιτυχία όταν ανεβαίνει στο θέατρο. Και βέβαια έχουμε την επέκταση των εκδοτικών οίκων που ειδικεύονται ιδιαίτερα στο πολιτικό βιβλίο. Δεν το περιμένει κανένας να ακούσει ότι την εποχή εκείνη κυκλοφορούν όλα τα μαρξιστικά βιβλία, ξεκινώντας από το Μαρκούζη και καταλήγοντας στο Λένιν, αλλά τότε κυκλοφορούν ελεύθερα και κάνουν τεράστια επιτυχία, με αποτέλεσμα να έχουμε μια επέκταση και των εκδοτικών οίκων και των βιβλιοπολίων. Και τα βιβλιοπολία λειτουργούν λίγο και σαν χώροι ζύμωσης, συνάντησης ανθρώπων, ανταλλαγής ιδεών, αποκτούν δηλαδή ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα κλείσω λέγοντας τους όρους με τους οποίους οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ιστορία του βιβλίου, οι ειδικοί της ιστορίας του βιβλίου, περιγράφουν την εποχή εκείνη, δεν είναι τα δικά μου λόγια. Λοιπόν, εκδοτική άνοιξη, πρωτοφανής εκδοτική έκρηξη, άνθηση της εκδοτικής δραστηριότητας, ακμή εκδοτική, εκδοτικός οργασμός. Αυτοί είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το τι συμβαίνει στο βιβλίο την εποχή εκείνη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με το βιβλίο δεν γνωρίζουν ενδεχομένως ότι τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στα άλλα πεδία. Υπάρχει δηλαδή από την ειδίκευση μία περιορισμένη οπτική. Δεν καταλαβαίνουν ίσως ότι και στη μουσική συμβαίνει το ίδιο και στο θέατρο συμβαίνει το ίδιο και στον κινηματογράφο συμβαίνει το ίδιο.
1: Αφήστε να το συζητήσουμε στον επίλογο, εάν δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται στην εποχή που το ζεις. Ας το δούμε στον απολογισμό.
2: Και κάτι ορίστε, πολύ ενδιαφέρον για, για τον εκδοτικό χώρο είναι ότι τότε με πρωτοβουλία της Νανάς Καλιανέση ξεκινάνε και εκδίδονται και πάρα πολλά παιδικά βιβλία.
1: Του εκδοτικού οίκου Κέδρος.
2: Κέδρος, σωστά. Ναι. Όπως ας πούμε το Όταν ο Ήλιος της Ζορζ Σαρή, ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου. Το οποίο επίσης λόγω του θέματος της αθωότητας της παιδικής ηλικίας μας κάνει πάντα εντύπωση. Τουλάχιστον εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πώς όλα αυτά τα βιβλία στηρίζονται τόσο πολύ μέσα σε αυτό το κλίμα της δικτατορίας. Και κάνοντας ένα παραλληλισμό στο θέατρο, ας πούμε, τότε ξεκινάει την πρωτοβουλία που είναι τόσο σημαντική μέχρι σήμερα, η Ξένια Καλογεροπούλου, ιδρύοντας την παιδική σκηνή του θεάτρου Πόρτα. Αυτό ξεκινάει μέσα στη δικτατορία με τον Πινόκιο και αργότερα με τον Μορμόλη. Πράγμα που τουλάχιστον μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ποτέ δεν θα συνέδεα την ίδρυση αυτή τη παιδική σκηνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα σε αυτό το κλίμα. Ότι σκέφτηκε να κάνει αυτή την κίνηση για τα παιδιά μέσα σε αυτά τα χρόνια.
1: Την γέφυρα προς το θέατρο θα την κάνουμε ως εξής. Απλώς να βάλω μερικά ονόματα, τα οποία θα τα δείτε κυρίες και κύριοι. Ρέα Γαλανάκη, για τον Στρατή Τσίρκα μιλήσαμε. Η Τζέννη Μαστοράκη, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Νίκος Καρούζος.
2: Τζέννη Μαστοράκη εκδίδει τα Διόδια. Συλλογή.
1: Είναι σε, πώς θα το πω, είναι στη φάση εκείνη που ξεκινούν. Έτσι,
2: ο Γιώργος Χειμωνάς εκδίδει πάρα πολλά βιβλία.
0: Στις 14 Ιανουαρίου του 1971 η εφημερίδα Τα Νέα σε ένα άρθρο της πληροφορεί τους αναγνώστες της πως το βιβλίο που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία στο διάστημα των γιορτών που προηγήθηκαν, δηλαδή τα Χριστούγεννα του 70, και αναφέρει ότι ανάμεσα στα βιβλία που είχαν ιδιαίτερη επιτυχία τότε περιλαμβάνονται Οι Νέγροι του Ζενέ από τις εκδόσεις Εστίας, Τα Ποίηματα 2 του Μπρέχτ, εκδόσεις Κείμενα, και το Τρίτο Στεφάνι του Ταχτσί. Παράλληλα, προσθέτει η εφημερίδα πως παρατηρείται μια απροσδόκητη αύξηση στο ρυθμό εκδόσεων και πωλήσεων για τα πολιτικά, οικονομικά και δύσκολα γενικά βιβλία. Σκεφτείτε, είναι μια εποχή που ευνοεί το δύσκολο βιβλίο και το βλέπουμε από τη σκοπιά του σήμερα που προωθείται συνήθως η ευκολία. Όχι η δυσκολία.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Και εκεί πάνω σε αυτά τα βιβλία περιπτέρου θα βγουν και αστυνομικά, το οποίο αστυνομικό μυθιστόρημα εκείνη την εποχή δεν θεωρείται ότι είναι στην κατηγορία της λογοτεχνίας, αλλά ο Γιάννης Μαρής γράφει. Δηλαδή είναι ψευδόνυμο, το επώνυμο
0: του Τσιριμόκος.
1: Ναι. Είναι της οικογένειας Τσιριμόκου, αλλά...
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
12: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Nova 931.
17: Η ώρα είναι 9:30.
18: Nova 931.
19: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
0: Σαν πηγή της εποχής.
1: Εκδίδει την Αθήνα πρώτα.
0: Ακριβώς.
1: Την Αθήνα του 60. Ναι.
0: Και του 70. Λοιπόν, ακριβώς. Το 1973 εκδίδει ένα καινούριο μυθιστόρημα που λέγεται Σκληρό Παιχνίδι. Δεν είναι από τα πιο γνωστά του, αλλά περιγράφει πάρα πολύ ωραία την ανάπτυξη του αριστερισμού στην Αθήνα της δικτατορίας. Τι είναι ο αριστερισμός? Είναι η καινούρια τάση που βρίσκεται αριστερά του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είναι ακόμα πιο ριζοσπαστική. Και έχει ένα χαρακτήρα που λέγεται Έθελ Λόγκου, η οποία δολοφονείται και ο αστυνομικός που είναι ο ήρωας του μυθιστορήματος παίρνει μια συνέντευξη από την αδελφή της και τη ρωτάει, ήταν κομμουνίστρια η Έθελ Λόγκου, για να δει ποιος είναι ο λόγος που δολοφονήθηκε. Απαντάει η αδελφή της μέσα στο μυθιστόρημα, όχι ακριβώς, θαύμαζε τον Τσε Γκεβάρα, τους Βιετκόνγκ, τον Αλιέντε της Χιλής, τους Γερμανούς αναρχικούς και τον αγώνα των Παλαιστινίων. Δυσπιστούσε στο σοβιετικό κατεστημένο και πίστευε στην πολιτική κίνηση των φοιτητών των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Σας είπα, ήταν ρομαντική και τα είχε κάπως μπερδεμένα όλα στο κεφάλι της. Ποτέ δεν είχα εγκρίνει τις συντροφιές της στο Λονδίνο. Είχε πάρει μέρος στα γεγονότα του Μαΐου του 68 στο Παρίσι, στο διαμέρισμά της κάποτε φιλοξένησε εκείνο τον τύπο, τον Γκον Μπεντίτ. Τελευταία το ενδιαφέρον της είχε συγκεντρωθεί στο κίνημα των Παλαιστινίων Ανταρτών. Οι ιδεολογίες, προσθέτει, στην εποχή μας, είναι τόσο μπερδεμένες. Είδα στο Παρίσι τους νεαρούς που αποκαλούνται μαρξιστές-λενινιστές να πετροβολούν τα γραφεία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Δηλαδή, μιλάμε ότι όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπροστά και εμείς φανταζόμαστε μια Ελλάδα της εποχής εκείνης που έχει κολλήσει στη δεκαετία
1: που
0: του 60.
1: Στη σκοτεινιά και στο
0: παρελθόν. Και που έχει κολλήσει. Ναι. Ενώ η δεκαετία του 70 έχει αυτόν τον τρομερό δυναμισμό που εκφράζεται ανεξαρτήτως του καθεστώτος. Αυτό είναι το εκπληκτικό.
2: Ο Κωνσταντίνος Τζούμας έχει έναν πολύ ωραίο χαρακτηρισμό, το οποίο τις μαρτυρίες έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά στο βιβλίο, που το ονομάζει ελευθεριάζουσα πολυχρωμία. Που είναι πολύ συμπυκνωμένη η ατμόσφαιρα της εποχής μέσα σε δύο λέξεις.
1: Ωραία, ερχόμαστε στο πεδίο σας, κυρία Τριανταφύλλη. Κυρία Τριανταφύλλη είναι σκηνοθέτης, ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Λοιπόν, κινηματογράφος και θέατρο.
0: Μήπως πρωτού περάσουμε στην ατάσα, νομίζω μια ενδιαφέρουσα γέφυρα είναι τι λέει ο Κωνσταντίνος Τζούμας για την ελευθεριάζουσα πολυχρωμία, γιατί αυτός είναι πολύ βασικός χαρακτήρας στο θέατρο. Θα παίξει σε διάφορες παραστάσεις της εποχής, είναι χορευτής ο ίδιος. Και τι λέει γι' αυτό, περιγράφει την εποχή εκείνη, το υπόγειο ρεύμα που μας διαπερνάει και συναντιέται με την επιθυμία κι άλλων για αμφισβήτηση και αντίσταση σε κάθε μορφή βίας και χυδαιότητας, απελευθερώνει ενέργεια και το δυναμικό που εκπέμπει μπορεί να είναι καθυλωτικό και κυρίως μαγικό. Και προσθέτει, υπερασπιζόμαστε την πρωτοπορία με νύχια και με δόντια, κόντρα στα πρωτοσέλιδα του Δημήτρη Ψαθά στα Νέα, που χαρακτηρίζουν τη σιωπή του Bergman πορνό, ή στα γιουχαίσματα στη γαλλική Nouvelle Vague στο σινεμά της τέχνης. Η παρέα μας περιφρονεί προκαταλήψεις, απαγορέψεις και ταμπού που φρενάρουν την κούρσα της νέας ζωής που έχει πάρει μπρος για τα καλά με υποσχέσεις για θαυμαστό καινούριο κόσμο. Δεν είναι καταπληκτική περιγραφή και δείχνει πώς η τέχνη, το πρωτοποριακό θέατρο και ο πρωτοποριακός κινηματογράφος της εποχής είναι μέρος αυτής της φυγής προς τα μπρος.
1: Δηλαδή ο παλαιολόγος ως αρθρογράφος, επιφυλετογράφος, όπως και ο Ψαθάς, είναι η παλιά εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μπροστά στους νέους που καταγράφετε εσείς στο βιβλίο σας.
0: Ακριβώς. Και η ειρωνία, αν θέλετε, που μπορούμε να τη συζητήσουμε στο τελευταίο επεισόδιο, είναι ότι στην μεταπολίτευση αυτοί θα παρουσιαστούν ως η αιχμή του δόρατος. Και θα χαθούν όλοι οι άνθρωποι της πρωτοπορίας που εκείνη την εποχή βρίσκονταν μπροστά.
1: Ναι. Ενώ εσείς στο βιβλίο σας έχετε ακριβώς την έκρηξη που σημειώνεται από τους νέους της εποχής.
0: Έτσι,
1: όλο το βιβλίο είναι η νεολαία της εποχής.
0: Αυτή είναι η ειρωνία. Στα πολιτιστικά πράγματα, η πρώιμη μεταπολίτευση, πρέπει να το δεχτούμε, συνιστά ένα είδος πισωγυρίσματος.
1: Ένα είδος σκοταδισμού θα μπορούσα να πω, αλλά μην αρχίσω τον απολογισμό από τώρα. Λοιπόν, κυρία Τριανταφύλλη, κινηματογράφος, θέατρο, επιλέξτε ό,τι θέλετε εσείς.
2: Ναι, στο θέατρο, αν ξεκινήσουμε από το θέατρο, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη μας συνάντηση, ότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι αναπτύσσονται τα πρώτα πολύ σημαντικά κινήματα της πρωτοπορίας. Οι καλλιτέχνες θέλουν να δηλώσουν ότι είναι ενάντια στο καθεστώς με ένα πολύ καλλιτεχνικό τρόπο και έτσι αναζητούν να συμβαδίσουν με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στον χώρο του θεάτρου, δηλαδή με κινήματα πολύ δημοκρατικά, ας πούμε, μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Με την εμπρεκτική αντίληψη στο παίξιμο, με την ομαδική σκηνοθεσία. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία στο θέατρο είναι ότι όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν δημοκρατικά, δηλαδή θεωρούν τη συνθήκη της δημοκρατίας ως πολύ απαραίτητη μέσα σε αυτό το καθεστώς. Δύο από τα πράγματα που εμένα μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση είναι οι λεπτομέρειες, αλλά θέλω να τις αναφέρω πριν πούμε τους θειάσους που δημιουργήθηκαν τότε και τα έργα που δεν πάει το μυαλό μας ότι συνυπήρχαν εκείνη την περίοδο. Είναι ότι η Μαριέτα Ριάλδη με το πειραματικό θέατρο που ανέβασε πολύ πρωτοποριακές παραστάσεις. Είχε κάνει την πρόταση, ας πούμε, μέσα στη δικτατορία να παίξει, να ανεβάσει μια παράσταση μέσα στον Άγιο Διονύσιο. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης είχε προτείνει να ανέβει ο Ριχάρδος ο Τρίτος σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Το λέω γιατί αυτές οι δύο πρωτοβουλίες δεν συνέβησαν για καλλιτεχνικούς λόγους, όμως η τάση της εποχής συμπυκνώνεται σε αυτά τα δύο στοιχεία.
1: Η λογοκρισία λειτουργούσε στα θεατρικά έργα. Δηλαδή, οι στιχουργοί κατέθεταν, οι δισκογραφικές εποχές κατέθεταν τους στίχους. Αντιστίχως συνέβαινε το ίδιο με το σενάριο ή με το θεατρικό.
2: Με τα
1: το έργο.
2: Έργα, ναι, συνέβαινε. Στο θέατρο, βέβαια, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν οι κώδικες μη λόγου, ας πούμε. Δηλαδή, μπορείς να περάσεις ένα μήνυμα
1: βάζοντας μια σημαία.
2: Με ένα μορφασμό. Ναι. Σχολιάζοντας αυτό που μόλις είπες. Είναι πολύ πιο περίπλοκος ο κώδικας, και αυτό φυσικά εκμεταλλεύτηκαν η θίαση που δημιουργούνται τότε μέσα στην δικτατορία. Το ελεύθερο θέατρο, φυσικά, που έχουμε αναφέρει. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης φτιάχνει το ανοιχτό θέατρο. Έχουμε το Θίασο Βήματα, το θέατρο έρευνα του Δημήτρη Ποταμίτη και πάρα πολλές άλλες ομάδες μικρές που δημιουργούνται τότε. Το θέατρο στο Άφησικά του Θανάση Παπαγεωργίου. Όμως αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Συνεχίζει ο Κούν με το θέατρο τέχνης.
2: Αυτό πήγα να πω τώρα. Ναι. Ότι και οι οργανισμοί που υπάρχουν, όπως το θέατρο τέχνης, το οποίο επιχορηγείται, μπαίνει στην λίστα των χορηγήσεων Ford, συνεχίζουν και υπάρχουν και ανεβάζουν έργα που δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε με την περίοδο εκείνη. Όπως, ας πούμε, τα έργα του Ιονέσκο, οι καρέκλες, το μάθημα, ή ότι ανεβάζει το τέλος του παιχνιδιού και το περιμένετε στο κοντό του Μπέκετ, μέσα στην δικτατορία πάντα. Το Βόιτσεκ του Μπίχνερ, το οποίο δεν πάει το μυαλό μας. Το Βικτόρ, τα παιδιά στην εξουσία. Έργα με πολύ μεγάλο, δεν μπορούμε να πούμε αντιστασιακό χαρακτήρα, αλλά με πολύ ξεσηκωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι ήσυχα έργα τακτοποιημένα.
1: Έχουν ένα νόημα,
2: έχουν ένα νόημα, ναι, είναι.
1: Πήγε το δίδυμο, το ζεύγος Στέφανου Λινέου, Έλλης Φωτίου, είναι και αυτοί μέσα.
2: Φυσικά.
0: Όλοι είναι μέσα.
2: Όλοι είναι μέσα.
0: Δεν είναι κανένα. Δηλαδή μην το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Ανεβάζουν φυσικά το Καληνύχτα Μαργαρίτα και παίρνουν και πάρα πολλές πρωτοβουλίες στον χώρο του θεάτρου. Οργανώνουν πολλές συζητήσεις στο θέατρο Α και ανεβάζουν έργα, ας πούμε. Ανεβαίνουν, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση από αυτού του Κλειδοκράτορες του Κούντερα, ας πούμε, μέσα στην δικτατορία. Ή άλλα έργα που μπορούμε να αναφέρουμε. Πριν περάσουμε στου ιδιωτικού θεάτρου, συγγνώμη, να πούμε και για το Εθνικό Θέατρο, το οποίο συνεχίζει και ανεβάζει έργα πολύ σημαντικά. Δηλαδή παραστάσεις εμβληματικές που δεν τις έχουμε συγκρατήσει, όπως, ας πούμε, ο Δημήτρης Χόρν στην αρχή της δικτατορίας κάνει τον Έρικο τον Τέταρτο. Ή ανεβαίνουν στη σκηνοθεσία Ευαγγελάτου, ο οποίος, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, μέσα στη δικτατορία, ξεκινώντας από το Κρατικό Θέατρο και μετά κατεβαίνοντας στο Εθνικό, κάνει τη Ζωή του Γαλιλαίου στο Εθνικό Θέατρο του Μπρέχτ. Ανεβαίνει στη νέα σκηνή που μόλις έχει ιδρυθεί το 1971, το Ξύπνημα της Νιώτης του Βέντ.
1: Μην το προσπερνάτε αυτό. Ιδρύεται η νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου μέσα στη Χούντα.
2: Βέβαια. Και ξεκινάει με το Λεβεντόπεδο.
1: Είναι η πρωτοποριακή. Δηλαδή η σκηνή με τα πρωτοποριακά έργα.
0: Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τη σχεδιάζει ο αρχιτέκτονας Μάνος Περάκης, τη σχεδιάζει με πρωτοποριακό τρόπο. Είναι μια σκηνή που ουσιαστικά βρίσκεται γύρω-γύρω
2: το ακροατήριο. Black box, όπως θα λέγαμε σήμερα. Μπορείς να το αλλάζεις. Είναι πολύ ευέλικτη.
1: Δεν είναι η καθιερωμένη σκηνή με την απλέα, ας πούμε.
0: Εκφράζει δηλαδή το πρωτοποριακό πνεύμα όχι μόνο η ίδια η σκηνή, αλλά και ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικά μιλώντας.
1: Επίσης, να βάλουμε μέσα σε αυτή την κατηγορία τον Γιώργο Σκούρτη, τον Κώστα Μουρσελά, τον Μπος, το δίδυμο με το εκείνος και εκείνος.
2: Οι ηθοποιοί ανεβάζουν, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, το ανεβάζουν και στην τηλεόραση, αλλά ανεβάζουν, ας πούμε, και το Ότι Κόσμος Μπαμπά του Μουρσελά.
1: Ο Πέτρος Μάρκαρης με τον Άλλη Ρέτζο. Δηλαδή, θέλω να πω, να κοιτάξω ακόμη πολύ... νεολαίος της εποχής.
0: Το ανεβάζει το Ελεύθερο Θέατρο, για το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τζούμας, το Ελεύθερο Θέατρο το ενδιαφέρει να κάνει μια πράξη ελευθερίας, ένα ταρακούνημα του κατεστημένου, μια ρογμή στο σύστημα. Έτσι, την εποχή εκείνη.
2: Έχουν αυτό το φοβερό περιστατικό στο Ελεύθερο Θέατρο που κάνουν την πρωτοποριακή κίνηση στη διάρκεια του διαλύματος, να συνεχίζεται η δράση στη σκηνή, ενώ ο κόσμος πηγαίνει στο μπαρ, σηκώνεται, και κάνουν αυτό το φοβερό δρόμενο στη διάρκεια του διαλύματος. Πράγμα πάρα πολύ πρωτοποριακό ακόμα και σήμερα. Να αναφέρω, ας πούμε, και άλλα έργα, γιατί μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση, ας πούμε, ανεβαίνει το Άνθρωποι και Ποντίκια του Στάινμπεκ. Ότι ο Βασίλης Διαμαντόπουλος ανεβάζει το Ημερολόγιο ενός τρελού. Παραστάσεις που τις ξέρουμε, αλλά απλώς δεν τις έχουμε συνδέσει. Ή υπάρχει και η εμβληματική παράσταση του Σλούθ με τον Αλεξανδράκη και τον Χόρν, που είναι μέσα στη δικτατορία του 1972, το οποίο επίσης δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι όλες αυτές οι παραστάσεις συγκατοικούσαν. Τις ξέρουμε σίγουρα. Πολλές από αυτές τις ξέρουμε, είτε από τις βιογραφίες των ηθοποιών, είτε επειδή στρέψαν το πράγμα τελείως αλλού.
1: Και το Ελεύθερο Θέατρο, Αρζόγλου, Σταμάτης Φασουλής, θέλω να πω ότι μια καινούργια γενιά.
2: Ο Σταμάτης Φασουλής είναι πολύ νέος, πρωτομπαίνει τότε και συνεχίζει μετά στην ελεύθερη σκηνή. Αλλά υπάρχουν και οι δύο πρωταγωνιστές του Εθνικού Θεάτρου τότε, ο Αλέξης Μινωτής και η Κατίνα Παξινού.
1: Που είναι... Και ο Αλέξης Σολωμός.
2: Ναι, ο Αλέξης Σολωμός έχει το προσκήνιο, δεν είναι στο Εθνικό. Αλλά στο Εθνικό, ενώ αυτό που συνήθως γράφεται είναι ότι φεύγουν ως ρήξη, ας πούμε, από το Εθνικό Θέατρο, βρήκαμε από το αρχείο του Εθνικού ότι στην αρχή παίζονται οι παραστάσεις. Δηλαδή οι παραστάσεις που έχουν ανεβάσει στην Επίδαυρο, ο Μινωτής το 67, το καλοκαίρι του 67 παίζεται. Μετά φεύγουν. Πολλοί λένε δεν το έχουμε διασταυρώσει, αλλά φημολογείται και αυτό ότι θέλουν να φτιάξουν ένα ιδιωτικό θίασο, γι' αυτό και φύγαν από το Εθνικό, όπου και φτιάχνουν ένα ιδιωτικό θίασο, και εκεί ανεβάζουν, είναι η εποχή που ο Μινωτής κάνει τον Έμπορο της Βενετίας και κάνει τον Σάιλοκ. Η Κατίνα Παξινού κάνει την τελευταία της παράσταση, το Μάνα Κουράγιο του Μπρέχτ, που επίσης δεν το έχουμε συνδέσει με την εποχή, που είναι πολύ πολύ σημαντικές.
1: Αποχωρεί η 71-72 η Παξινού.
2: Όχι, πιο νωρίς αποχωρούν. Αποχωρούν το 68, αν θυμάμαι καλά.
1: Στο μεταξύ, το φεστιβάλ Επιδαύρου, το φεστιβάλ Αθηνών, εν πάση περιπτώσει, έχει παραστάσεις κάθε καλοκαίρι, δεν είναι, στην Επίδαυρο.
2: Ναι, φιλοξενεί σίγουρα τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και στο Ηρώδιο και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Συνεχίζει δηλαδή την λειτουργία του.
0: Εμείς έχουμε μείνει, θα έλεγα, και αυτό είναι ένα δείγμα των στρεβλώσεων με τις οποίες αντιμετωπίζουμε την εποχή εκείνη. Έχουμε μείνει με το κατάλογο των απαγορεύσεων που έβγαλε η Χούντα το 67. Να μην παιχθούν βασικά έργα, να μην παιχθεί η Αντιγόνη.
1: Γι' αυτό είπατε από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα δούμε ενιαία την επταετία.
0: Δεν είναι μονολυθική. Το τι ανεβαίνει στην Επίδαυρο περιλαμβάνει σχεδόν όλα αυτά τα δίθεν απαγορευμένα.
1: Και ανεβαίνει, ας πούμε, και έργα όπως η Αντιγόνη. Δηλαδή, θέλω να πω, που έχουν ένα.
2: Που είναι στα απαγορευμένα.
1: Που είναι στα απαγορευμένα και έχουν ένα θέμα.
0: Στα αρχικώς απαγορευμένα.
2: Ανεβαίνει ο Προμηθέας Δεσμότης, να πούμε, επειδή είναι στη λίστα, το αναφέρω.
1: Είναι μέσα στην αντίληψη τη αντίσταση στην ηγεσία, ας πούμε.
2: Και μάλιστα με τον Μάνο Κατράκη το 1974 και την Άννα Συνοδεινού. Ναι, στο φεστιβάλ συνεχίζει τη λειτουργία του κανονικά. Προφανώς επηρεάζεται από το καθεστώς επίπεδο επιλογών από την άποψη φιλοξενίας. Δεν έχουμε ασχοληθεί στο βιβλίο με το πρόγραμμα συνολικά του φεστιβάλ, αλλά έχουμε ασχοληθεί με το ποιες τραγωδίες ανέβαιναν, που στην πράξη μετά από λίγο ανέβαιναν σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή και ο Έαντας και η Λυσιστράτη, που θεωρείται απαγορευμένη, ανέβηκαν κανονικά.
0: Είναι πάντως ενδιαφέρον να δει κανένα στα αφιερώματα που γίνονται για την επέτειο του φεστιβάλ ότι η περίοδος αυτή αντιμετωπίζεται και εκεί, σαν μια μαύρη τρύπα. Ότι τότε δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερα σημαντικό, έχουν γραφτεί διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν στέκει, δεν ισχύει.
1: Η επταετία σε ό,τι αφορά στο θέατρο δεν είναι μόνο οι παραστάσεις, οι kits στο Παθηναϊκό Στάδιο.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Είναι ένα πράγμα αυτό.
0: Το οποίο δεν είναι και τόσο επιδραστικό στο τέλος της γραφής. Δηλαδή, όλος αυτός ο πλούτος, ο δημιουργικός που περιγράφουμε τώρα, έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο.
1: Στον κινηματογράφο, κυρία Τριανταφύλλη.
2: Στον κινηματογράφο, τα πρώτα χρόνια ο εμπορικός κινηματογράφος φτάνει σε αυτό που θα λέγαμε στο πικ του. Δηλαδή, υπάρχουν ταινίες, εντάξει, είναι πολύ γνωστές τώρα, δεν ξέρω αν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, ας πούμε.
1: Οι οποίες όμως κόβουν κάτι εκατομμύρια εισιτηρίων.
2: Χιλιάδες. Ναι, Υπολογαγός Νατάσα είναι το νούμερο ένα, αλλά είναι πολύ γνωστές ταινίες τώρα, όλες αυτές του εμπορικού κινηματογράφου που είναι μέσα στη δικτατορία. Η Θεία μου η Χύψα, το Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, φυσικά το Γοργόνες και Μάγκες με τα τραγούδια που αναφέραμε και πριν. Ο Κωνσταντάρας συνεχίζει κανονικά και γυρίζει ταινίες, το Φαφλαντά, το Τρελοπενιντάρι.
0: Τζένι Καρέζη το 1970 πρωταγωνιστεί στην ταινία Μια γυναίκα στην αντίσταση.
1: Το 1968 κόπηκαν 137 εκατομμύρια εισιτήρια. Ρεκόρ μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, το οποίο δεν θα καταρριφθεί. Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά το 1969 κόβει 739.001 εισιτήριο. Το Ορατό της Μηδέν την ίδια χρονιά 640.720 εισιτήρια. Και η επιτυχία όλων των εποχών, Υπολογαγός Νατάσα, 751.117. Το τι έκανε στον πόλεμο Θανάση το 1971, 640.471 εισιτήρια. Κολοσσία νούμερα σε σχέση. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμη τηλεόραση. Μάλλον δεν έχει φουντώσει
2: τηλεόραση. Ο εμπορικός κινηματογράφος σταματάει. Δηλαδή σταματάει, δεν σταματάει. Συνεχίζει και γυρίζει ταινίες, αλλά αρχίζει η πτώση του, ας πούμε, ακριβώς γιατί ξεκινάει η τηλεόραση να παίρνει τη σκυτάλη.
1: Τη στιγμή που ο Φιλοπίμην Φίνος κάνει επένδυση στα Σπάτα. Με καινούργια στούντιο, το οποίο όμως μάλλον θα φτουρήσουν, που λέμε, γιατί θα έρθει μετά
0: μεγάλο σφάλμα
1: το κύμα της τηλεοράσης.
0: Στο timing. Ναι. Δηλαδή ανοίγουν τα super, ας πούμε, duper στούντιο χολιγουδιανών προδιαγραφών ακριβώς τη στιγμή που καταραίει ο εμπορικός κινηματογράφος και δεν θα καταφέρει ποτέ να ξαναβρει το βηματισμό του.

0: Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία στον κινηματογράφο είναι ότι η δυναμική της οποίας το νήμα έχουμε πιάσει εδώ και αρκετή ώρα στη συζήτηση.
1: Η δυναμική της πρωτοπορίας.
0: Της πρωτοπορίας ακριβώς. Φτάνει να δημιουργήσει τον νέο ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή έχουμε τους σκηνοθέτες. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει την πρώτη μικρού μήκους ταινία στην εκπομπή στην οποία πρωταγωνιστεί ο Νίκος Μαστοράκης. Και βέβαια κάνει την πρώτη του πολύ σημαντική ταινία, την Αναπαράσταση, που από εκεί και πέρα ξεκινάει όλη η στροφή του κινηματογράφου.
2: Παντελής Βούλγαρης, Σταύρος Τσόλης, έτσι δεν είναι,
0: βέβαια.
2: Στους μεγάλους της εποχής,
0: το
2: ο Αλέξης Δαμιανός, ναι,
0: ο Αλέξης Δαμιανός κάνει την Ευδοκία και βέβαια υπάρχουν και κάτι που ήταν άγνωστο, τουλάχιστον σε μένα, είναι ότι υπάρχει, επειδή χρηματοδοτείται πάλι από το Ίδρυμα Φόρντ μέσω του σύγχρονου κινηματογράφου του περιοδικού, υπάρχει πολύ μεγάλη έκρηξη των ταινιών μικρού μήκους. Κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εμφανίζεται ο Σμαραγδής.
2: Ποιον κατηγορούν ότι τα έχει πάρει από τη ΣΥΑ, επειδή είναι, πήρε υποτροφή από το Φόρντ? Ξεχνάω τώρα να σας πω.
1: Πολλούς κατηγορούν, γιατί όλοι πήραν. Έγινε μεγάλος χαμός, αλλά όλοι πήραν χωρίς αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι έκαναν κάποιο συμβιβασμό. Ανάμεσα σε αυτούς, να πούμε, ο Στρατής Τσίρκας, ο Μαρονίτης, πήραν χορηγίες του Ιδρύματος Φόρντ.
0: Είναι δεκάδες τα ονόματα, είναι πάρα πολύ μακριά αυτή η λίστα. Δεν την αναφέρουμε όλοι στο βιβλίο, αναφέρουμε μόνο κάποιες περιπτώσεις. Πάντως στον κινηματογράφο εμφανίζονται και άλλοι. Ας πούμε, ο Λάκης Παπαστάθης εμφανίζεται τότε που κάνει το Γράμματα από την Αμερική, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία μικρού μήκους, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια ιδρύει και την διαφημιστική του εταιρεία που ξεκινάει όλο αυτό το κίνημα της. Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, καλλιτεχνικής διαφήμισης, δηλαδή στην πραγματικότητα ξεκινάνε να γυρνάνε διαφημίσεις προκειμένου να έχουν το εισόδημα και να μπορούν μετά να το επενδύσουν στον κινηματογράφο.
2: Και τη Σινετίκ αργότερα που θα κάνει
0: τότε
2: αυτή.
0: Τότε είναι, η Σινετίκ μέσα στη δικτατορία. Και μια ακόμα λεπτομέρεια είναι ότι πάλι από το κίνημα πρωτοπορίας έχουμε την ίδρυση του Κέντρου Πειραματικού Κινηματογράφου το 1970, που ήταν από τις πολλές στιγμές που βιώσαμε όμως μεγάλες εκπλήξεις στην έρευνα και στη συγγραφή του βιβλίου, που κάνει βραδιές που βάλλονται ταινίες underground, δηλαδή ό,τι πιο πρωτοποριακό κυκλοφορεί το 1970 εκτός Ελλάδας ασφαλώς, και προσπαθεί να εμπνεύσει τους νέους σκηνοθέτες τότε να δράσουν ανάλογα.
2: Και έχετε και έναν τίτλο σε ένα από τα κεφάλαιά σας, ότι η Μασίνα μπήκε μπροστά.
0: Ναι.
2: Αυτή δεν σταμάτησε μάλλον να δουλεύει καθόλου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν σταμάτησε και πολλές φορές άλλαξε και πορεία.
2: Ωραία.
1: Και βέβαια το μεγάλο όνομα της εποχής εκείνης είναι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινίας, η Αναπαράσταση του 70.
2: Και προσελκύει και το ενδιαφέρον της πιτσιρικαρίας. Δηλαδή η γενιά Z διάβαζε ότι ανακαλύπτει την Αναπαράσταση.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το δω. Εγώ δεν έχω πιστεί τελείως, γιατί η γενιά αυτή είναι συνηθισμένη στο πολύ γρήγορο. Και όπως και να το κάνουμε, ο Αγγελόπουλος έχει άλλους ρυθμούς. Θέλω να το δω στην πράξη πώς θα το δούμε, αλλά η πρώτη ταινία που κάνει το μεγάλο μπαμ και κερδίζει το βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι η Αναπαράσταση, για το οποίο γράφει καταπληκτικά όλη η κριτική σκηνή της εποχής, και έχουμε στο βιβλίο ένα πολύ ωραίο απόσπασμα της Ροζίτα Σόκου. Και η δεύτερη ταινία του είναι οι μέρες του 36. Τι είναι οι μέρες του 36? Μια ταινία για τη δικτατορία του Μεταξά.
2: Για το πώς προετοιμάζεται, πώς θα γίνει η δικτατορία του Μεταξά.
1: Σκεφτείτε
2: σωστά,
1: τώρα μια ταινία για τη δικτατορία του Μεταξά
2: μέσα στη
1: Χούντα. Μετά ο Θείος, ακριβώς, ο οποίος θα προβληθεί στη μεταπολίτευση, αλλά εγκρίνεται και γυρίζεται ως επιτοπλίστων στη διάρκεια της δικτατορίας.
3: Δε μου λέτε για ξεμπόρε, βρε κορίτσια,
4: για ξεμπόρε.
3: Πού θα πάμε,
4: για ξεμπόρε.
3: Πού θα πάμε,
4: για ξεμπόρε. Πώς μ' αρέσουν,
3: για ξεμπόρε.
4: Τα κορίτσια,
3: για ξεμπόρε.
4: Λίγο μπουτί,
3: για ξεμπόρε.
4: Λίγο στίχος,
3: για ξεμπόρε. Ένα κέρα κάνουν δύο και το βράδυ τις 8 ραντεβού στο καφενείο με ένα έργο για λεπτό.
4: Τέτοια χίλια, τέτοια μάτια και κορμάκια τραγανά,
3: τέτοια όμορφη καμάτια δεν θα βρείτε πουθενά.
0: Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε τον Τίνο Κατσουρίδη, που γυρνάει φοβερή ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση», που δεν μπορούμε να τον κατατάξουμε τώρα ούτε στον ακριβώς, δεν ανήκει σίγουρα στον ελληνικό κινηματογράφο, δεν ανήκει και ακριβώς στον εμπορικό κινηματογράφο, και το Θανάση Παρετόπουλο σου. Ναι.
2: Δεν θα πούμε για τον Γιάννη Δαλιανίδη, που είναι το σήμα καθεθέν του εμπορικού, κινηματογράφου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα musical. Ναι. Είναι πολύ στενή, εδώ πρέπει να πούμε, η σχέση ανάμεσα στον κινηματογράφο και στη μουσική, όπως ξέρουμε. Αυτό ισχύει στον εμπορικό κινηματογράφο με τα τραγούδια. Η Μαρινέλα ξαναέρχεται στην επικαιρότητα μετά το χωρισμό της από το Καζαντζίδη με το «Άνοιξε πέτρα» και το «Σταλιά σταλιά» επίσης.

0: αλλά και ταινίες. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις την ταινία του Αλέξη Δαμιανού, την Ευδοκία, από το ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Είναι αυτά αναπόσπαστα δεμένα.
1: Με αυτό λέω να κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα, για να υποδεχτούμε στην τελευταία εκπομπή της επόμενης εβδομάδος, την έκτη κατά σειρά, τον απολογισμό. Ο επίλογος είναι και μια ανακεφαλαίωση, αλλά και τα συμπεράσματα από αυτήν την εργασία που έκαναν οι δύο συγγραφείς. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια στο Σάββατό σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτερ, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
16: Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
12: Nova 931.
13: Η ώρα είναι 10:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Nova 931.
16: Nova 931.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γράμματα.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11.
3: Nova 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
9: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. τηλέφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool.
11: 110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι

0: και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
2: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό.
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
0: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
0: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ηρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
7: Sky 100,3.
8: Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν μαγείς που μας κάνει.
14: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
15: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
14: Όπα!
16: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
17: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
18: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
19: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
4: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
7: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
6: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
2: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
6: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
9: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το ξεχωριστό ό,τι να είναι, ένα ό,τι να είναι που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες προσωπικότητες, τους σπουδαίους αυτούς συμπολίτες που ακούσατε μέσα από αυτήν την εδώ την εκπομπή τον τελευταίο καιρό. Είναι πάρα πολύ, εντάξει, τους περισσότερους τους έχω, θέλω να πω, δεν χωράνε όλοι, δεν χωράνε όλοι, τι να πω, δεν χωράνε όλοι. Έχω διαλέξει, πώς θα λένε, την κρέμα της κρέμας, la crème de la crème, το fior di latte. Δεν έχει πολιτικούς, τουλάχιστον όχι πολλούς, έχει έναν, έναν βλέπω, ενάμιση, είναι, αλλά κυρίως δεν είναι η πολιτική το αντικείμενο αυτής εδώ της εκπομπής, είναι όλα τα άλλα. Και ποιος καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει μια τέτοια εκπομπή από την προσευχή.
1: Έχεις προβλήματα υγείας, δόξα σοι ο Θεός. Δεν σου πάει τίποτε καλά στη ζωή σου, δόξα σοι ο Θεός. Σε έβρισαν, δόξα σοι ο Θεός. Σε χτύπησαν, δόξα σοι ο Θεός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεέ μου, με πλακώσαν στο ξύλο, με κάνα σήκω το δόξα σοι ο Θεός, Παναγία μου, τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου, τι πόπο, τι ζωάρα είναι αυτή. Και θα ήταν ακόμα καλύτερη αν δεν είχα και φράγκο.
1: Έχετε προβλήματα οικονομικά στο σπίτι σας και δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα, δόξα σοι ο Θεός, το λέω και να τριχιάζω.
0: Ποιος δεν ανατριχιάζει, άμα ακούς κάποιον να λέει έχω οικονομικά προβλήματα, δόξα, ευτυχώς Παναγία μου, έχω οικονομικά προβλήματα, φαντάζεσαι να μην είχα. Πω, τι θα γινόμουν. Ανατριχιάζεις όταν ακούς κάποιον να το λέει αυτό, κάτι νιώθεις πράγματα εξαιρετικά έντονα. Παιδιά, όλα αυτά δεν είναι, κοροϊδεύουμε τώρα εμείς, αλλά δεν είναι, δεν έχουμε δίκιο προφανώς, γιατί ο Χριστός μεριμνά, δεν έχει τη δουλειά να κάνει και κάθεται και μεριμνά.
1: Οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχετε στη ζωή σας, να έχετε το Χριστό, να έχετε το Χριστό μπροστά σας και να τον έχετε στην καρδιά σας και στην ψυχή σας. Γιατί καρδούλες μου όμορφες, ο Χριστός μεριμνεί για όλα.
0: Ναι, τώρα τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αυτό δεν είναι καλό για τον Χριστό, το να του ρίχνουμε όλες τις ευθύνες, γιατί από τα όλα πάρα πολλά είναι χάλια, που σημαίνει ότι ενώ μεριμνεί δεν τα καταφέρνει. Πράγμα προβληματικό. Οπότε θέλω, καλά, εννοείται ότι εσείς που είστε χριστιανοί τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εγώ αν πίστευα πάρα πολύ έντονα σε μία θεότητα και έλεγα ότι μεριμνεί για όλα και όλα δεν ήταν τέλεια, θα έλεγα τι θεότητα είναι αυτή που ενώ μεριμνεί δεν τα κάνει όλα καλά. Θέλω να πω, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει ο Θεός?
1: Θα σε δοκιμάσει για λίγο, μετά θα στα προσφέρει όλα απλόχερα. Γι' αυτό, σε ό,τι πρόβλημα και να έχετε, όσο δύσκολα και να είστε, όσο μαύρα και αν είναι τα πράγματα, όσο φόβο να έχετε μέσα σας, θα λέτε δόξαση ο Θεός, τριάς Αγία δόξαση. Δόξαση ο Θεός, τριάς Αγία δόξαση. Δόξαση ο Θεός, τριάς Αγία δόξαση.
0: Άλλα καντήλια να μην κατεβάζουμε. Μόνο δόξαση ο Θεός, τριάς Αγίας δόξαση. Ό,τι πρόβλημα μας δοκιμάζει ο Θεός.
2: Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Η NASA το είπε μέχρι αντικείμενο. Σταμάτησε να το λέει κομίτη.
5: Έτσι. Το είπανε αντικείμενο γιατί τι είναι ένα διαστημόπλιο. Ένα διαστημόπλιο, ήταν εξωγήινοι. Είδαν, σου λέει δεν μπλέκεις εδώ και φύγανε. Δεν είναι αυτή, είναι βλαμμένη. Καλά. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Τι άλλο είπε η NASA.
4: Δεν μας έδωσε άλλες πληροφορίες.
5: Ωραία.
4: Σαν να μην υπάρχει τίποτα.
5: Πω, τι σου
4: δουλειά τους αυτή. Τη δουλειά τους, αλλά την πλανητική άμυνα την έχουν ενεργοποιήσει.
5: Έκανα χαχά, αλλά δεν κατάλαβα τι είπατε. Τι ενεργοποίησε.
4: Πλανητική άμυνα. Το ακούς. Πλανητική άμυνα. Σκέψου λίγο τι θα πει αυτό.
5: Τι θα πει.
4: Θα είναι ενεργοποιημένη για κανένα μήνα ακόμα.
5: Α, μετά πάει. Θα κατεβάσουμε τα βραγιά μας. Ένα μήνα θα κρατήσει άμυνα, μετά πάτε σκύλοι αλέστε. Θα το κάνουμε εδώ και αλεστικά μη δώσετε. Να σας ρωτήσω τώρα. Τώρα αυτό με το σκάφος Άτλας ήρθε, πέρασε, οι άνθρωποι είδανε, φύγανε, σου λέει πάμε να φύγουμε μακριά. Καθαρίσαμε ή μπορεί να ξανάρθουνε τίποτα άλλοι, οι ίδιοι πάλι τίποτα περίεργοι.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με
5: όχι,
4: αυτό. Τώρα θα περιμένουμε μήπως και έχει αφήσει άλλα σκάφη,
5: ναι,
4: για να έρθουν για πιο κοντά για εξερεύνηση προφανώς. Θα δούμε. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο.
5: Ναι.
4: Να το δούμε, εδώ είμαστε και θα τα λέμε πάλι.
5: Εδώ είμαστε τι. Εδώ είμαστε, εκτός μας μαζέψει. Μαζέψει κανένα ίδρυμα, αλλά κατά τα άλλα εδώ θα είμαστε. Τι, θα πάμε πουθενά. Τι θα τα λέμε για τους αυτούς που έχουν σκάφους, κάνουν διαπλανητικά ταξίδια, διαγαλαξιακά ταξίδια, αλλά δεν πρέπει να έρθουν εδώ για να παρακολουθήσουν. Δεν μπορούν από. Τέλος πάντων. Εντάξει, μακάρι οι άνθρωποι να μην έρθουν γιατί δεν φταίνει και τίποτα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτοί. Μακάρι οι εξωγήινοι να μην έρθουν γιατί τι φταίνει να μπλέξουν με τους τρελούς εδώ πέρα. Τέλος πάντων.

0: μας αρχίσουν στις κολονοσκοπήσεις φοβούμαι. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, Νίκο, το ξέρεις.
1: Ότι
0: οι περισσότεροι από όσους, πώς να το πούμε, καταγγέλουν, αποκαλύπτουν, εκμυστηρεύονται ότι έχουν πέσει θύματα απαγωγής από εξωγήινους, τους έχουν κάνει εξέταση με τέλος πάντων κολονοσκόπηση. Για ένα περίεργο λόγο, ρε παιδί μου, όποιον απαγωγή, τσακ, του βάζουν ματσαφλάρι στον ποπό. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και που μπορεί να εξηγεί και πάρα πολλά, αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι που φοβούμαι εγώ. Μας αρχίζουν τις κολονοσκοπήσεις και χωρίς μέθη. Και έτσι αυτά καταγγέλνουν για ένα περίεργο λόγο. Έχουν τέτοια μανία οι εξωγήινοι που έρχονται, απαγάγουν και καπ, τους βάζουν, τους κάνουν μπαρ, ξέρω εγώ τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί να. Και αυτό είναι που θυμούνται. Όσοι τους αμήγαν οι εξωγήινοι, τους αρπάξαν και παπ, τους το. Τέλος πάντων. Τι θέλετε, κυρία μου?
2: Μασόνε!
0: Εγώ!
2: Ο Χριστός θα νικήσει.
0: Μα μακάρι, εγώ δεν έχω παίξει στοίχημα, οπότε δεν με νοιάζει και πολύ ποιος θα κερδίσει. Αλλά άμα το έχετε σίγουρο, να πάω να το παίξω. Να πάω σε κάποιο άπι, να πάω στο προπατζίδικο, να πω πόσα δίνει ο Χριστός. Τόσο, βάλε εκεί πέρα 1.000 ευρώ να γίνουμε, να έρθουμε να γίνουμε. Τέλος πάντων, θέλετε κάτι άλλο?
2: Ποτέ δεν θα μας πάρετε τη θρησκεία που νιώθουμε μέσα μας για τον Χριστό.
0: Ποιος θέλει να την.
2: Από τώρα το θυμάστε.
0: Να πω, κυρία μου, δεν θέλει κανείς να πάρει την θρησκεία. Τέλος πάντων, θα αγωνιστείτε, έτσι να πω και εγώ μέσα στην παλαβόμα. Θα αγωνιστείτε μέχρι τέλους.
2: Θα αγωνιστούμε πάρα πολύ για
0: πάρα
2: τον Χριστό.
0: Πάρα πολύ. Πέντε.
2: Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Όσο έχουμε τον Χριστό, δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν.
0: Τι φωνάζεις τότε? Τι μαμά δεν φοβάσαι και δεν κάνεις, τι μας τα λες όλα αυτά? Τέλος πάντων, εκείνο για τον Χριστό θα το παίξουμε. Το στοιχηματάκι είναι βέβαιο, είναι δεδομένο.
3: Άσος.
0: Είναι γιατί παίζει εντός έδρας ο Χριστός. Ιησούς, Σατανάς. Πάω να ρωτήσω στον τέτοιο πώς, τι απόδοση δίνει. Για να ξέρω, μπορεί να γίνει και η έκπληξη. Μπορεί να συμφέρει η έκπληξη.

0: Πάμε τώρα σε πιο σοβαρά, γιατί καλά γελάσαμε, αλλά υπάρχουν και σοβαρές αποκαλύψεις που παραδοσιακά κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Εδώ τώρα σας είπα στην αρχή, δεν θα έχουμε πολιτικό, θα έχουμε έναν. Θα έχουμε έναν πολιτικός. Ο άνθρωπος δουλεύει ως πολιτικός, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Κυριάκο, ποιο είναι, θα έλεγες, το μεγάλο ερώτημα της εποχής μας?
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
0: Μπράβο, αυτό.
1: Είχα μια νέα εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Μια εξέλιξη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διαφορετική.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου υποβρύχιο ρομπότ.
0: Ναι.
1: Διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα.
0: Τι
1: και
0: λες?
1: Μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα,
0: ναι,
1: με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Αυτό που διατείνονται κάποιοι, βάζεις και λέξεις εκεί πέρα για να είσαι καλυμμένος. Θα πεις εσύ ότι διατείνονται. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Διατείνονται λοιπόν το. Μάλιστα. Εσύ τώρα, άσε τι θα πούνε εκείνοι, θα τα βρούμε. Εσύ τι θα μπορούσες, Κυριάκο μου, να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολλά.
0: Πες.
1: Για τον Σόλωνα, για τους, ναι, Αιγύπτους ιερείς.
0: Μπράβο.
1: Για τον Πλάτωνα.
0: Μην
1: για
0: όλα αυτά.
1: Όμως θα μείνουμε σε αυτό, καθ' αυτό το θέμα, στο πού βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Όχι, ρε Κυριάκο, εγώ ήθελα τώρα να σε ακούσω να λες για όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, πες πού. Μην μπει κανένα εδώ, ένα μηδέν. Το νου σου, κακομοίρη μου. Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
1: Ομάδα ερευνητών,
0: ναι,
1: πιστεύει,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να ανακαλύψει την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδας στα ανοιχτά των ακτών του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Τι λες, ρε παιδάκι?
1: Λανζαρότε.
0: Το Λανζαρότε.
1: Κρατήστε το αυτό εδώ.
0: Το κρατάω. Τι θα τα αφήσω? Κρατάω λοιπόν ένα Λαντζαρότε. Να κρατήσουμε ένα Λαντζαρότε στο χέρι, να μείνουμε με το Λαντζαρότε στο χέρι στο τέλος. Λοιπόν, εγώ το κρατάω. Έτσι, εσύ πες μας, καθώς το κρατάω, πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, ναι, όταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας,
0: ναι,
1: πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός. Το κατέγραψε.
0: Ωραία, παραμύθια
1: που τους
0: κούλαγε ο Πλάτων.
1: Ο οποίος ήταν 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του.
0: Τι λες?
1: Εντελώς συμπτωματικά πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
1: Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τη λέω.
0: Για να ψάξω.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Γεωλογία.
1: Ψάξτε γεωλογικά φαινόμενα.
0: Να δούμε πώς κουβαλάει τίποτα.
1: Πριν από 11.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη?
0: Συγκεκριμένα 11, σημειώνω. Γεωλογικά φαινόμενα πριν 11.000 χρόνια. Για να διαβάλω εδώ. Γεωλογικά φαινόμενα πριν από 11.000. Όχι 110, 11.000 χρόνια. Για να δούμε τι θα μου πει. Αναζήτηση. Πριν από περίπου, η γη πέρασε από την εποχή των παγετώνων στην τρέχουσα γεωλογική περίοδο. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από τον τέλος των παγετώνων. Τη ραγδαία κλιματική αλλαγή, εξαφάλιση της μεγαλόπανης, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την έναρξη της γεωργικής επανάστασης, Νίκο. Ο Πλάτωνας τώρα, ο μεγάλος παραμυθάς μαζί με τον Έσωπο, τι ισχυρίζεται? Κυριάκο, είσαι εδώ?
1: Ισχυρίζεται λοιπόν ο Πλάτωνας ότι αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: είχανε πρωτόγνωρη τεχνολογία.
0: Πρωτόγνωρη.
1: Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική. Προφανώς ζούσαν σε ένα τεράστιο νησί,
0: ναι,
1: πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν το Γιβραλτάρ, ήξεραν τις στήλες,
0: ναι,
1: του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι.
0: Όχι, γιατί δεν
1: ξέρανε.
0: Τότε
1: ο Διογέννης ο Κοινικός, τι είπε στον Αλέξανδρο?
0: Τι είπε στον
1: ότι ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους δυτικά, για να βρεις την άλλη Ήπειρο, δεν κατέξες τίποτα.
0: Για
1: πείτε μου, κάπως έτσι το πέμπας ύπτος.
0: Α, κάπως έτσι, εντάξει, έτσι, κάπως έτσι, κουνούσε μπεχλέρι. Τίποτα δεν έχεις κάνει, πήγαινε πέρα από τις πύρες του. Οι αρχαίοι που τα ξέραν όλα, δεν ξέραν, νομίζω ότι εκεί τελειώνει ο κόσμος βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Πλάτωνας. Τώρα, θέλω να αφήσουμε τώρα τους αρχαίους παραμυθάδες και να πάμε στους σύγχρονους επιστήμονες, εννοώ, για όνομα του Θεού, παραμυθάδες. Τι έκαναν αυτοί οι ερευνητές, Κυριάκο, που μας είπε στην αρχή κάποιοι, τι έκαναν αυτοί?
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα όμως,
0: ναι,
1: στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο,
0: ναι,
1: Ατλαντίδα, τι εντόπισαν?
0: Ναι.
1: Ότι τα ειζήματα που βρήκαν,
0: ναι,
1: βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Οπα.
1: Γεωλογική ανομαλία.
0: Πρόσεχε, γιατί ακούνε παιδιά, έτσι, πρόσεχε, θα πει τι ανομαλία.
1: Δηλαδή ότι καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά. Αυτό λένε οι ίδιοι. Τα γύρω ηφαίστεια,
0: ναι,
1: σταμάτησαν να εκρήγενται. Η λάβα στεθροποιήθηκε. Τι λένε? και αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό. Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα. Τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι, θα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε. Μπορεί. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Δεν αποκλείεται. Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Κυριάκο. Αν θες κράτα μου κάνα τελοπών, γιατί νιώθω κάπως λίγο η μέση με. Και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση πολύ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Nova 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 931.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
12: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Στη Eurovision, παρακαλώ, ο κύριος θα κρατήσει την ανωνυμία του φυσικά για ευνόητους λόγους. Θέλω να μας πείτε το πρώτο στοιχείο.
15: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά. Θα είμαστε ο αριθμός 6 λοιπόν.
14: 6 το σημειώνω, ο αριθμός 6. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα... Τι έκανε ο Ακύλας, εγώ ήδη ένα εξάρι κρατημένο.
15: Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, τους φαν του, τον κόσμο να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
14: Όπα.
16: Άλλο ένα 6.
14: Το σημειώνω και το άλλο 6. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι προβληματικό. Εντάξει, αλλά συνεχίστε.
15: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές. Δηλαδή είπε 3 φορές, ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6.
14: Α, το...
15: Δηλαδή 6, 6, 6.
14: Αμάν! Νάτα! Νάτα! Βέβαια, τώρα μισώ, γιατί έχουμε και ένα 6 από πριν. Οπότε εδώ είμαστε στο 6666. Που αυτό κι αν είναι ζάνταν, δηλαδή είναι επί 6. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτή η καταγγελία. Είστε σίγουρος τώρα, γιατί δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είστε σίγουρος.
15: Πάμε να το ακούσουμε.
14: Για να το ακούσουμε.
17: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
14: Six.
17: Σου είπα φέρτο. 6.
14: Oh. Είπε και 2 φορές vote ή 3 και vote. Γίνεται τα πράγματα, είναι απαπαπαπα.
15: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε 3 φορές, δεν το έκανε 1, δεν το είπε 2, δεν το είπε 4, δεν το είπε 5,
14: δεν το είπε 6,
15: δεν το είπε 7, το είπε ακριβώς 3 φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 τρεις φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
14: Ναι, τη Τζάκρη. The number of the beast. Όχι, karma is a beast. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το φανερά σατανιστικό μήνυμα, τώρα δεν χρειάζεται, χωριό που φαίνεται, ο Κολαούζο δεν θέλει, υπάρχει και κάτι περίεργο με το σκουφάκι του Ακύλα εκεί, δηλαδή ο σατανισμός προχωράει ακόμα περιγίνεται, κάνει πιο έντονη την παρουσία του.
15: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο,
14: ναι,
15: για να βρει αυτό το σκουφάκι,
14: ναι,
15: θα το εντοπίσει να πωλείται με την εξής περιγραφή.
14: Ω, για πείτε.
15: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει και να πουλήσουν περισσότερα, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες, ναι, στην περιγραφή. Λέει, ναι, γάτα, σκούφος γάτα,
14: ναι,
15: σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
14: Ω! Το κερατό μου μέσα, μικρό κέρας. Α, τους σατανάδες! Μη μου πείτε ότι το πουλάνε και 66,6 ευρώ, γιατί θέλω να πω. Τέλος πάντων, τι σημαίνει αυτό το μικρό κέρας?
15: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι, ναι, είναι και, ή μπορεί να είναι και, ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι.
14: Α,
15: το φοράει και πετάγονται τα κέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται τα αυτάκια.
14: Ναι.
15: Αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια. Έτσι.
14: Άμα πούμε για ελεφαντάκι, θα είναι προφοσκίδα. Όχι, γιατί είναι δύο. Τέλος πάντων, άμα είναι για κανέναν κερατά, θα πούμε, είναι κερατάς. Τέλος πάντων, τα καταλάβαμε. Πω, ξανά πρέπει να πω. Πω. Τι λες, ρε παιδάκι μου.
15: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία, μια διαβολική σύμπτωση, ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά? Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
14: Τι, εμείς να το βγάλουμε, τι κορόιδο εσύ να το βγάλεις εσύ? Να έρθουν οι γιατροί να σε μαλλιώ. Εμείς να το βγάλουμε το συμπέρασμα. Είναι φως φανάρι τώρα, δηλαδή θέλουν να μας κάνουν γάτες. Είναι ολοφάνερο, η νέα τάξη πραγμάτων και η woke ατζέντα. Συνεργάζονται για να γίνουμε γάτες. Ή κερατάδες. Αυτό. Ένα από τα δύο είναι. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άλλο συμπέρασμα. Είναι και αυτό το 6666 που με μπερδεύει πάρα πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ για την ενημέρωση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με αποκαλύψεις. Γεια σας, διατηρούν την ανωνυμία τους βέβαια όλοι, περισσότεροι τουλάχιστον. Από τον Κυριάκο Σοβελόπουλος δεν μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία του. Μας μίλησε για την Ατλαντίδα, τη χαμένη Ατλαντίδα, που είναι στο Λαζαρέτο, είναι
1: Λαζαρίστο.
0: Κάπου στην Ισπανία. Κάπου στην Ισπανία. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας, με ακούτε?
2: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός?
0: Όπα. Εγώ από μόνος μου δεν το νομίζω. Ότι εγώ θα ήθελα, αν με ρωτάς, θα ήθελες να αποφασίσεις εσύ? Βεβαίως και θα ήθελα εγώ. Δεν φύζω τους άλλους να αποφασίσεις. Αλλά δεν το νομίζω ακόμα τουλάχιστον. Οπότε αν είναι τίποτα κύριοι με κουστούμάκια και ανάποδα σακάκια, παρακαλώ δεν χρειάζεται να έρθουν από τώρα. Εκτός αν εννοείται γενικώς, δηλαδή αν απευθύνεστε στον πολίτη με την ευρύτερη έννοια του όρου και αναρωτιέστε αν αποφασίζει με την ψήφο του, η απάντηση είναι προφανώς ναι.
2: Λάθος. Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου. Γιατί αυτά δεν θα τα ακούσεις.
0: Πρέπει να κάνω εκπομπή.
2: Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ.
0: Τι λες?
2: Από την πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήσμα.
0: Ναι.
2: Τώρα σειρά πήρε ο Πιερακάκης.
0: Α, Πιερακάκης πήρε ο Μητσοτάκης. Μιλάμε σιγά γιατί μας ακούνε. Λοιπόν, πάμε σιγά. Εσείς πώς τα μαθαίνετε όλα αυτά τα πράγματα? Πώς τα ξέρετε?
2: Έχω φτιά μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα.
0: Μπράβο.
2: Άκουσε το πλάνο. Ναι. Εκλογές τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο.
2: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελληνική.
0: Πέρασε.
2: Τρίτο το Πασόκ.
0: Δεν βγήκε, είναι Ιούλιος τώρα. Δεν πέρασε. Μήπως δεν ακούσατε σωστά. Αλλά εκλογές Ιούνιου. Ναι, συνεχίστε. Γιατί θα το κάνουν? Γιατί δεν θα το κάνουν Ιούλιο, βέβαια, γιατί πέρασε. Αλλά γιατί θα το κάνανε Ιούλιο? Μήπως εννοεί τον άλλο Ιούλιο? Τι εννοεί?
2: Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο.
0: Α!
2: Φοβούνται ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες.
0: Πάλι 40% Βελόπουλος. Το φοβούνται αυτό. Πράγματι. Τώρα, οπότε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ θα είναι μαζί. Αλλά μιλήστε χαμηλόφωνα, να μην μας ακούνε. Γιατί, για πείτε.
2: Συμφωνία,
0: ναι,
2: είναι ήδη κλεισμένη.
0: Ωραία.
2: Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Από την πρώτη Κυριακή.
0: Και τώρα Νουδού Πασόκ.
2: Είναι λεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι. Να το βρείτε το.
0: Α, τον κρατάνε. Βέβαια, να πω κάτι και. Όχι, συγγνώμη που μιλάω δυνατά. Να δω πιο σιγά. Και τώρα να δω και Πασόκ. Θέλω να πω, η μισή είναι πασόκιστη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό έχει αυτά. Μα ήταν μόνο οι Νεοδημοκράτες, θα έπαιρνε 5%. Αλλά έχει Πασόκ, έχει Λάος και έχει και μερικούς. Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη υπάρχει συγκυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, εσείς ξέρετε καλύτερα που είστε και μέσα στη Λέσχη τη Ζέτεμπεργκ. Ποιο θα είναι ο πρωθυπουργός σε αυτό το σχήμα?
2: Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ.
0: Ναι, ναι.
2: Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
2: ούτε ο Ανδρουλάκης.
0: Α,
2: θα βάλουν τον Πιερακάκη.
0: Τι λες,
2: τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή.
0: Πιερακάκης.
2: Το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι δεν, ναι, είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα. Εμένα και εγώ, γιατί να μην είμαι ευχαριστημένος? Μια χαρά είναι. Εντάξει, εγώ θα ήθελα για επαγγελματικούς λόγους τον Αλέξη. Αλλά ζω και εδώ, οπότε πάλι δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Τι να το κάνω τώρα,
1: Ποιο σιγά,
0: συγγνώμη, ναι. Παρασύρωμαι κιόλας κι εγώ. Ναι, ακούει, η Ιλουμινάτη. Μπορεί να ακούει και η Λέσχη η Ελίζα Βόσεμπεργκ. Μάλιστα, αυτά που μου λέτε, τι να το κάνω τώρα, τι να κάνω εγώ, τι να κάνω.
2: Η μόνη σου επιλογή είναι να τους χαλάσεις τα κουτιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Νουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής. Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξοι. Θα μπουν σε τρικομματική, αν του ζητηθεί. Ποια είναι η λύση?
0: Ναι.
2: Η ψηφίζει Βελόπουλο για την ανατροπή.
0: Ναι.
2: Η Κουκουέ, που ξέρει ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί του.
0: Α, δηλαδή. Η Βελόπουλο το ίδιο είναι έτσι. Η Βελόπουλο ή Κουκουέ. Εντάξει, θα το παίξω κοροναγράμματα και θα αποφασίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε λίγο παρακάτω. Μαθαίνουμε για τα μεταχειρισμένα ρούχα. Μεταχειρισμένα ρούχα, παιδιά. Πεινάει ο κόσμος. Από τις 10 του μηνός έχουμε πει δεν έχει να φάει κανείς. Σύμφωνα με το Πασόκ τουλάχιστον. Τι γελάς? Γελάει από την πείνα, παιδιά. Ο Νίκος έχει τρελαθεί και γελάει από την πείνα. Το είπε, παιδί μου, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι η συντρόφη Σαλιακούλη. Από τις 10 του μηνός και μετά κανείς δεν έχει να βάει. Τι να κάνω. Τέλος πάντων. Ελπίζω, αν ακούτε τώρα, να κύψει την ώρα που ακούτε, να είναι πριν τις 10 του μηνός και να ακούτε χορτάτη. Αν ακούτε πεινασμένοι. Τέλος πάντων. Άρα τα ρούχα που φοράμε όλοι είναι μεταχειρισμένα. Τι πρέπει να κάνουμε? Έχουμε την κυρία Θεανό, η οποία θα μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε με τα μεταχειρισμένα ρούχα και ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν από τα μεταχειρισμένα ρούχα. Σας ακούω.
1: Προσοχή μεγάλη. Ναι. Όταν αγοράζετε μεταχειρισμένα ρούχα...
0: Και εσείς μιλάτε σιγά.
1: Γιατί... Πρέπει να ρίχνετε αγιασμό.
0: Να ρίχνουμε αγιασμό στα... Τώρα, γιατί μιλάμε πάλι σιγά? Ο άλλος έλεγε για τη Λέσκη Βόζεμπεργκ. Εμείς, τέλος πάντων, να μιλάμε σιγά πάλι, δεν πειράζει. Να ρίχνουμε αγιασμό πάνω στα... Πού να τον ευρώ... Τέλος πάντων, γιατί να το κάνουμε αυτό?
1: Γιατί είναι φορείς δαιμονικών ενεργειών. Δεν ξέρουμε ποιοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: με τι ασχολούνται.
0: Μπράβο.
1: Αν έχουν κάτι, αν έχουν κάνει κάτι με τα ρούχα.
0: Με τα ρούχα,
1: οικομενικό. Με μάγια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι. Μπορεί να... μπορεί να έχουν κάνει σεξ με τα ρούχα τους. Ενώ όχι φορώντας τα, με τα ρούχα τους. Και όντως μπορεί να έχουν κάνει μάγια, βασκανίες και άλλα τέτοια. Μπορεί να έχουν εμβολιαστεί. Μπορεί να έχουν βγάλει ταυτότητα καινούργια. Να έχουν βγάλει προσωπικό αριθμό και να πάμε να φορέσουμε το αλουνού το ρούχο που έχει την καινούργια την ταυτότητα. Που δεν είναι σαν την καλή την ταυτότητα την παλιά, που δεν τη θέλαμε παλιά. Γιατί ήταν. Αλλά τώρα πέρασε και τώρα έχει γίνει καλή. Έτσι είναι, η ζωή αλλάζει. Δεν είμαστε τίποτα κολλημένοι. Μάλιστα. Είναι φοβερά, μπορεί να έχει κάνει φοβερά πράγματα τώρα που το σκέφτομαι.
1: Όλα αυτά, ναι, μεταφέρονται σε εσάς. Πρέπει να αγιαστούν με αγιασμό.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Μεταφέρει. Θα βρεθείς ξαφνικά με τον αριθμό ταυτότητας του αλουνού. Άμα φορέσεις τα ρούχα. Ναι, γελάς. Θα βρεθείς εμβολιασμένος ξαφνικά με τον πόλι μέσα και το τσιπάκι. Επειδή θα έχει εμβολιαστεί ο άλλος που φοράει τα ρούχα. Και μην πω για τη γόκα τζέντα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα. Παιδιά, προσοχή, φυλαχτείτε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέματα κάπως μεταφυσικά, παιδιά. Αλήθειες, μόνο αλήθειες ακούτε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πράγματα που θα σας βοηθήσουν και σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη. Δεν δουλεύουμε μόνο για αυτή τη ζωή. Αν ακούει ο Κυριάκος μας, πώς έδωσε στους Μητροπολίτες που και εκείνοι δουλεύουν. Αν ακούει και εμείς άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, κυρία μου, γεια σας. Τι θα πείτε στο ακροατήριό μας.
1: 13 πράγματα που δεν πρέπει με τίποτα να τα κάνετε στο νεκροταφείο.
0: Πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουμε στο νεκροταφείο. Μάλιστα. Να είμαστε ζωντανοί για αρχή. Είναι πρόβλημα. Αλλά λοιπόν, όχι, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα. Συγγνώμη, προσπαθώ να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Πείτε μου το, ξεκινάμε. Πάμε κατευθείαν. Το πρώτο που δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Να περνάτε από την κεντρική πύλη. Κεντρική πύλη, η κεντρική πόρτα.
0: Και από πού να...
1: Είναι πύλη για τους νεκρούς. Ζωντανοί περνάνε μόνο μια φορά όταν πάνε πίσω από το φέρετρο. Όταν έρχεστε ως επισκέπτης, τότε έρχεστε από την πλαϊνή πόρτα.
0: Και άμα δεν έχει να πηδάμε τη μάντρα. Γιατί μπορεί να είναι μικρό το. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ή θα πάμε την ώρα της κηδείας και θα μπούμε μέσα από την κεντρική πόρτα ή από τη μάντρα. Αλλιώς, παιδιά, γιατί είναι πρόβλημα. Λοιπόν, δεν περνάμε από το, έχω σημειώσει. Πάμε το δεύτερο.
1: Το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Να κοιτάτε πίσω.
0: Πίσω.
1: Όταν φεύγετε, όταν κοιτάτε πίσω, αφήνετε την πόρτα ανοιχτή.
0: Την
1: σαν
0: πίσω πόρτα.
1: Στο χώρο των νεκρών.
0: Μα, συγγνώμη, και άμα μας φωνάξει κανείς. Μπορεί να ακούσουμε μια φωνή να πει: Μάνο, τι, να μην γυρίσω πίσω να κοιτάξω να δω ποιο είναι. Μπορεί. Θα μου πει: άμα σε φωνάζουν από τον νεκροταφείο, καλό δεν θα είναι. Πω, πω, πω.
2: Να έχει τόση και να φεύγει και να σου φωνάζει κάποιο.
0: Μάνο! Αυτό είναι σαν το ανέκδοτο που είναι μία, είναι νύχτα μέσα στο νεκροταφείο. Για κάποιο λόγο έχει αποκλειστεί, έχει κάπως χαθεί μέσα σε ένα νεκροταφείο μεγάλο και συναντάει ένα κύριο. Σας παρακαλώ, κύριε, βοηθήστε με να βρω την έξοδο. Έχω εδώ, έχω μπλεχτεί. Είναι μεγάλο το και νυχτώνει και όσο να είναι, φοβάμαι. Βέβαια, κορίτσι μου, φοβάσαι. Εδώ εμείς που είμαστε νεκροί και φοβόμαστε. Εσύ. Λοιπόν, κάπως έτσι δεν το είπα πολύ καλά, έχει πιο πολύ, αλλά το ζουμί του ήταν αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε δεν κοιτάμε πίσω γιατί ανοίγουμε την πίσω πόρτα. Όταν είναι τρίτο, πάμε στο τρίτο, τι δεν κάνουμε στο νεκροταφείο.
1: Το τρίτο, να παίρνετε κάτι μαζί σας από το χώρο νεκροταφείου. Μπορεί πετραδάκι, λουλουδάκι,
0: πετραδάκι,
1: κλωναράκι, οτιδήποτε. Όλα αυτά ανήκουν στους νεκρούς.
0: Θα πάρουμε εμείς από τον. Τι.
2: Πάρε ένα μάρμαρο.
0: Κοίτα, τώρα, άμα πας και στο πρώτο και είναι Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί να θες να σηκώσει την πλάκα για αναμνηστικό. Εντάξει, άλλο. Δεν κάνει αυτό. Τέλος πάντων, δεν παίρνουμε τίποτα από το νεκροταφείο. Έτσι, τίποτα, τίποτα. Μάλλον είναι το νεκρό, είναι δικά τους. Τι τα κάνουν τώρα, Θεός και η ψυχή τους. Συνεχίζουμε, τέταρτο.
1: Το 4.
0: Το
1: να
0: 4.
1: Κάνετε φωτογραφίες ή selfies στο χώρο του νεκροταφείου.
0: Και τότε γιατί να πάμε.
1: Φωτογραφίες μπορεί να αφήσουν κάποια φαντόμ ή οντότητες που κατοικούν στο χώρο νεκροταφείου και να το πάρετε μαζί σας στο σπίτι.
0: Πάρουμε το αυτοφαντόμ στο σπίτι. Άμα πάρουμε το αυτοφαντόμ, το παίρνουμε σε φιλμ ή και με το σκληρό από το κινητό. Άμα βγάλουμε φωτογραφία. Τώρα ξαναλέω. Πας στο νεκροταφείο, δεν θα βγάλει μια selfie. Τι έχεις πάει να κάνει. Πας σε ένα σταυρό, να αγκαλιάσεις το σταυρό, να βγάλεις μια selfie έτσι. Να βρεις ένα νεκρό, να τον αγκαλιάσεις, να βγάλεις μια φωτογραφία έτσι. Αλλιώς τι νόημα έχει να. Τέλος πάντων, τάντε να κόψουμε και τις φωτογραφίες στα νεκροταφεία, να δούμε τι άλλο θα μας εμποδίσουν να κάνουμε στα νεκροταφεία. Λέω, μας κόψουν και το σεξ. Τέλος πάντων, τι άλλο να μην κάνουμε.
1: Το 5.
0: Το 5.
1: Περπατάτε πάνω στον τάφο ή να βάζετε την τσάντα σας πάνω στον τάφο.
0: Μας το χάλασε.
1: Είναι σαν να παραβιάζετε προσωπικό χώρο του νεκρού.
0: Τώρα, μια διασκέδαση είχαμε. Να πηγαίνουμε στα νεκροταφεία, να περπατάμε πάνω στους τάφους, θα την κόψουμε κι αυτή.
2: Παρκούρ πάνω στους τάφους, κάναμε.
0: Τι. Να μην περπατάμε. Μπορούμε να τρέχουμε όμως, δεν το διευκρίνησε. Άρα μπορεί να μπορούμε ή να κάνουμε επιτόπου τζόγκινγκ στο τάφο. Μάλιστα, είμαστε στο 5, αν θυμάμαι καλά. Πάμε στο 6.
1: Το 6. Να μάλιστα. Πίνετε ή να τρώτε στο χώρο νεκροταφείου.
0: Το κόρο του.
1: Τάφο. Αυτά τα φέρνουν ως κέρασμα.
0: Δεν κατάλαβα. Στο κόρο του νεκροταφείου να μην τρώμε και. Καλά, εν πάση περιπτώσει. Πάμε, το 7ο.
1: 8.
0: Τι 8, 7
1: να
0: έπρεπε να πεις.
1: Να κάνετε συζητήσεις ή κοτσομπολιά για ζωντανούς ανθρώπους πάνω από τους τάφους, γιατί αυτό μπορεί να τους δέσει με νεκρή ενέργεια.
0: Με νεκρή ενέργεια να δέσει. Αυτό είναι. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, να μην κουτσοβολεύουμε. Ναι, αλλά άμα έχει άλλη ή ο άλλος ντυθεί κάπως, δεν θα το πούμε. Τι έχω, έχουμε πάει σε κηδεία. Πώς θα περάσει η ώρα. Άντε, κοιτάμε το νεκρό. Άμα είναι ανοιχτό το φέρετρο. Λέμε πώς είναι έτσι, πώς τον έχουν κάνει έτσι. Δεν φαίνεται, δεν είναι, σαν να κοιμάται. Τα λέμε όλα αυτά. Μετά τι κάνουμε. Δεν θα πούμε πώς έχει τη δύο ένας Γάλλος. Τι έχουμε πάει να κάνουμε στην κηδεία. Έχουμε φορέσει τα μαύρα γυαλιά μας για να μην φανεί ότι δεν κλαίμε. Και έχουμε πάει. Τι να κάνουμε άλλο. Μα σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το 8ο. Πήγαμε από το 6ο στο 7ο. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Δεν έχει 7. Δεν είναι, μπορεί να είναι γουρσούζικο το 7. Ποιος ξέρει. Μπορεί να φέρνει τα φαντόμ. Άμα πούμε το 7. Οπότε πάμε κατευθείαν στο 8ο. Όχι. Για νεκρούς όμως μπορούμε να λέμε. Γιατί αν μας κόπεις και αυτό, τι νοεί, πας στην κηδεία κάπου. Δεν θα πεις τι έκανε στη ζωή του. Έλα, που γκομένησε, που ήταν έτσι. Δεν θα αποκαλύψει ένα μυστικό που το κρατάει όλη του τη ζωή κρυφό να το πει σε κάποιον που πια δεν τον νοιάζει τον άλλον. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. 9.
1: Να φοράτε καινούρια πράγματα που θα τα φορέσετε πρώτη φορά και να πάτε στο χωρονοκροταφείο. Γιατί καινούριο πράγμα, καινούριο ρούχο θα απορροφήσει ως βασικό την ενέργεια του νεκροταφείου.
0: Τον φαντόμ.
2: Τον φαντόμ όλο.
0: Την ενέργεια των φαντόμ. Και ναι, αλλά εξαρτάται τώρα την κηδεία. Είναι μια μεγάλη κηδεία. Δηλαδή, που είναι διάσημος, πρώτο νεκροταφείο. Πας, χαϊλίκια, κάμερες και τέτοια. Δεν θα φορέσεις ένα καινούργιο. Γιατί πας τότε στην κηδεία. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα αυτά που μας λέει. Πάμε μετά το 9, λογικά είναι το 10 και μπορεί να φτάσουμε στο 11 έτσι όπως πηδάμε νούμερα. Για πείτε.
1: Να κλαίτε και να κάνετε αυτό με υστερία. Γιατί πολύ φόρτωμα, συναισθηματικό και αλμυρό δάκρυ δένουν την ενέργεια που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Προσπαθήστε να είστε σε πιο νετράλ κατάσταση όταν βρίσκεται στο
0: χαλαρή. Χαλαρή να είμαστε, χαλαρή. Εντάξει, πέθανε κάποιος που αγαπούσαμε. Τι να γίνει, σιγά το πρόβλημα κιόλας. Που θα κάθουμε, μάλιστα. Γιατί δεν... να συνεχίσουμε, είναι κι άλλα όμως. Μας έχει υποσχεθεί 13 η κυρία, τελειώνει ο χρόνος.
2: Ναι.
0: Ωραία, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα που είμαστε τώρα. Στο... έχουμε πει το 10ο. Όχι υστερία. Για τα υπόλοιπα, από την επόμενη ώρα θα συνεχίσουμε με περισσότερες συμβουλές για το τι δεν πρέπει να κάνουμε στο νεκροταφείο. Φίλες μου, θα τα πούμε σε λίγο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα.
5: Άσε με, έχω καλοκαίρι.
6: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
7: Νόβα 9.31.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία. Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
12: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
12: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
12: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
15: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
14: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
15: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
14: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
20: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
20: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
21: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
22: Sky 100,3.
23: Προηγήθηκε συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης...
24: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου

0: Εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
18: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
19: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: στο δεύτερο ημίχρονο μιας εκπομπής αφιερωμένης στη γνώση, μιας εκπομπής αφιερωμένης στη μάθηση, μιας εκπομπής αφιερωμένης στο νεκροταφείο, στη ζωή, θέλω να πω, και τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε για να την ζήσουμε καλύτερα. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Είχαμε μείνει, μιλούσαμε για τα νεκροταφεία. Τα νεκροταφεία, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Τι δεν πρέπει να κάνουμε στα νεκροταφεία. Είχαμε μείνει στο ένατο που ήταν 8 στην πραγματικότητα, γιατί η κυρία που μας ενημερώνει από το 6 πήγε στο 8. Το 7 θα είναι κρουσούζικο. Είμαστε λοιπόν, έχουμε πει το 10ο. Συγγνώμη, έχουμε πει το 10ο που είναι να είμαστε χαλαροί και cool.
1: Και όχι με
0: οχυστερίες, κλάματα και τέτοια. Σιγά, και τι έγινε, πέθανε, σιγά. Όλοι τα πεθάνουμε, δεν κάνουμε έτσι. Κι άλλοι πεθάνανε, δεν κάναμε έτσι. Τέλος πάντων, χωρίς υστερίες, γιατί έρχονται τα φαντόμ και ενοχλούνται. Πάμε στο 11ο κατευθείαν, χωρίς χρονοτριβή. Νίκος Χατζιωαννίδης, το είπα.
1: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν είπα Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.
1: Όχι, δεν το πες.
0: Και τώρα που το είπα, τι άλλαξε.
1: Έλα, ναι.
0: Τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο 11ο.
2: 11. Να αφήνετε νομίσματα στο χώρο του νεκροταφείου. Χωρίς να το καταλάβετε πως συνείδητο μπορεί εκείνη τη στιγμή να αυτό να θεωρηθεί σαν συμβόλαιο με πίσω κόσμο.
0: Με τον πίσω κόσμο συμβόλαιο. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Όχι συμβόλαια με τον πίσω κόσμο, παρακαλώ. Μπορεί να θεωρεί. Λοιπόν, πάμε στο 12ο. Είπαμε, δεν αφήνουμε λεφτά έτσι καθόλου.
2: Το 12. Να στέκεστε για πολλή ώρα στις διασταυρώσεις στο νεκροταφείο. Γιατί
0: εκεί
2: βρίσκονται ψυχές φύλακοι, οι οντότητες φύλακες του νεκροταφείου.
0: Τα φαντόμ.
2: Και όταν στέκεστε μπροστά τους ή δίπλα τους για πολλή ώρα, αυτό μπορεί να συμβαίνει και εσύ.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Μέσα στο νεκροταφείο έχει βγει φύλακες. Τι φυλάνε? Μην πάρουν τι. Και είναι οι φυλάκοι του νεκροταφείου και κάθονται στις διασταυρώσεις. Και άμα κάτσεις εσύ, θα είσαι. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Και γιατί να κάτσει τη διασταύρωση? Άμα περνάνε όμως πολλά φαντόμ μπροστά σου, τι θα κάνεις, να τους κόψεις για να περάσεις ανάμεσά τους? Μα σκοτωθείς. Τέλος πάντων, πάμε στο 13.
2: 13. Να είστε στο χώρο του νεκροταφείου με μαλλιά αφημένα. Καλύτερα να τα μαζέψετε.
0: Εγώ δεν θα είμαι με μαλλιά γενικώς. Οπότε.
2: Τα μαλλιά είναι κεραία. Είναι κάτι που λαμβάνει ή δίνει ενέργεια. Γι' αυτό καλύτερα να τα μαζέψετε με κάποιο μαντήλι ή με κάποιο λαστιχάκι.
0: Ναι, είναι τα μαλλιά κεραία και μια ενέργεια. Γι' αυτό νιώθω πεσμένος. Δεν μπορώ να πάρω ενέργεια. Τέλος πάντων, εγώ τα μαλλιά ήξερα, είχαμε μάθει προσφάτως ότι δείχνουν τον κάτω κόσμο. Όπως μάθαμε. Και τις γόβες.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου. Και καλύτερα.

0: Αλφα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Από τους δαίμονες.
4: Πολεμήτω.
3: Είχε μέσα τις δαιμόνια αλλά και απ' έξω δαιμόνια τα οποία την πολεμάγανε.
4: Και απ' έζα και απ' έξω αυτή ήταν, ναι, γεμάτη η δαιμόνια. Ήταν φουλ στα δαιμόνια. Και τι πάθαινε αυτή η κοπέλα που επολεμήτω.
3: Αυτή λοιπόν, ναι, δεν μπορούσε να απαλλαγεί από τους δαίμονες και υπέφερε και αυτή και η οικογένειά.
4: Τις βάζαν καρβέλα συνέχεια δαίμονες.
3: Όλο το σπίτι της πήγαινε χάλια. Όμως άκουγε, η κοπέλα δαίμονες αυτή ζούσε κοσμική ζωή.
4: Τι βρώμα. Δηλαδή κοσμική όπως όλοι μας. Δεν ζούσε σαν μοναχή. Έσχος. Και τι πειράζει δηλαδή που δεν ζούσε σαν μοναχή. Τι, για πείτε μου.
3: Εδώ είναι το μυστικό, αδελφοί μου. Μάλιστα. Πότε μας πιάνει η γλωσσοφαγιά και η βασκανία, θα λέγαμε.
4: Ναι. Μας πιάνει όταν δεν είμαστε σαν μοναχοί, το σημειώνω, και έχουμε συνεχώς κόλλημα με τους δαίμονες του Καρβέλα και ακούμε ότι και η οικογένειά μας βέβαια υποφέρει, συνεχίστε.
3: Ζούσε κοσμική ζωή,
4: ναι, το
3: δεν ζούσε εν Χριστώ ζωή. Και όταν ζω κοσμική ζωή, ναι, τότε, ναι, έχω ανοιχτά τα παράθυρα και τις πόρτες της ψυχής μου, ναι, και του σπιτιού μου για να εισβάλλουν όλοι οι κακοί δαίμονες και να μου καταστρέψουν ό,τι έχω κτίσει. Όταν ζω όμως την εν Χριστώ ζωή, είναι, ναι, κλειστό το σπίτι.
4: Είναι κλειστό το σπίτι, μα είναι κλειστό σπίτι, μαυρίλα, θάνατος. Είναι όταν ζω την εν Χριστώ ζωή. Δεν ξέρω, δηλαδή από όψεως marketing αυτά που λέτε δεν βοηθούν πολύ. Τώρα να τους πούμε τους άλλους, ζήστε με κλειστό σπίτι σαν να είστε πεδαμένοι. Κατά τη γνώμη μου, εσείς ξέρετε καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κοπέλα τι έκαμε.
3: Η κοπέλα αυτή κατέφυγε σε έναν άγιο ασκητή. Και του λέγει, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ναι. Το σπίτι μου πάει κατά διαβόλου. Η ζωή μου πάει από το κακό στο χειρότερο. Εργάζομαι, χρήματα πιάνω, χρήματα δεν έχω. Δεν μπορώ, το κεφάλι μου πονάει. Κάθε μέρα υποφέρω. Τα παιδιά μου ξεφύγανε. Γκρίνια μέσα στο σπίτι και φαγωμάρα. Γίνεται από το κακό καρβέλα, στο χειρότερο. Ναι.
4: Μάλιστα. Και τι της είπε ο κύριος ασκητής.
3: Τότε ο γέροντας διάβασε την κοπέλα
4: και τόσο γέρος,
3: και τα δαιμόνια εκδηλώθηκαν.
4: Εκδηλώθηκαν του στυλ, βγήκαν από τον ντουλάπι. Αυτοπροσδιορίστηκαν, ήμανταν δαιμόνοι, κάνανε pride. Τι εννοείται εκδηλώθηκαν.
3: Ήταν ολόκληρη λεγεώνα. Και τους λέει ο γέροντας, φύγετε από την κοπέλα και ελάτε σε μένα.
4: Οι δαίμονες λέει, ήθελε τα δαιμόνια.
3: Σε σένα, ακόμα καλύτερα.
4: Ακόμα καλύτερα, σου λέει. Ήθελε να της πάρει τα δαιμόνια ο γέροντας. Τώρα καταλάβαμε πιο. Γιατί καλύτερα ήταν γκέι τα δαιμόνια και θέλανε να πάνε στον άλλον που ήταν άντρας.
3: Τι... Γιατί άμα γκρεμίσουμε ένα στρατηγό, το, ναι, προτιμούμε από το να γκρεμίσουμε ένα στρατιώτη που είναι η κοπέλα. Και τότε η δαίμονες, η λεγεώνα, εισήλθε μέσα στον καλόγερο.
4: Ωραία, στον ασκητή. Στον ασκητή, τον άνθρωπο, τον ασκητή. Έλα, Παναγία μου. Μια χαρά τον βλέπω. Τέλος πάντων. Και μετά τι έγινε, πώς περάσανε μέσα στον ασκητή.
3: Επειδή ο ασκητής ζούσε την εν Χριστώ ζωή, ναι, οι δαίμονες μες την πρώτη εβδομάδα αρχίνησαν να φωνάζουν.
4: Αλίμονό
3: μας τι πάθαμε. Αλίμονό μας την πατήσαμε. Φύγαμε από εκείνην που ζούσε κοσμική ζωή και μας έδινε τροφή και μέναμε στο σπίτι της και το καταστρέφαμε. Και ήρθαμε τώρα εδώ στον ασκητή, ο οποίος ζει χριστιανική ζωή και έχει το Χριστό μέσα του και στην καθημερινή του βιωτή ζει όπως λέει το Ευαγγέλιο. Θα φύγουμε.
4: Πάμε να φύγουμε. Όχι, θα φύγουμε. Δεν μας κρατάει. Κάτσε μόνο να δεις τι θα γίνει στο τέλος που θες να με. Όχι, θα φύγω. Γιατί πραγματικά και τα δαιμόνια πρέπει να τα σκεφτόμαστε λίγο. Πήγαν οι άλλοι, ζούσε κανονικά σαν άνθρωπος και πήγαν σε έναν με κλειστά παράθυρα, κλειστά τέτοια. Θάνατος. Βαρέθηκαν τα δαιμόνια. Σου λέει δαιμόνια, ναι, αλλά όχι και έτσι. Και ποιο είναι το συμπέρασμα, να μην ζούμε. Έτσι, αυτό είναι το συμπέρασμα.
3: Το συμπέρασμα. Ναι. Ότι όποιος ζει χριστιανική ζωή δεν μπορεί να τον πιάσει η γλωσσοφαγιά.
4: Ούτε τα δαιμόνια δεν τον πλησιάζουν αυτόν.
3: Ούτε η μαγεία, ούτε το μάτι.
4: Θα πεθάνει μόνος. Όποιος ζει χριστιανική ζωή, ούτε οι δαίμονες δεν τον θέλουν. Από όλους μακριά, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι δαίμονες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πολύτιμες συμβουλές.

0: Λοιπόν, να φύγουμε, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Πάμε στην αυτοκίνηση, γιατί αυτή η εκπομπή έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα η εκπομπή αυτή. Πάμε να ακούσουμε για ένα καινούριο, εντελώς καινούριο, παγκόσμια αποκλειστικότητα, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Μόνο στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί ένα μοντέλο της Tesla, ειδικά φτιαγμένο, αποκλειστικά φτιαγμένο για την Ελλάδα.
1: Εντύπωση προκαλεί σε όποιον το αντικρίσει αυτό εδώ το ιδιαίτερο αυτοκίνητο, το Tesla Cybertruck, που έκανε την εμφάνισή του στην Αλεξανδρούπολη και ξεσηκώνει πραγματικά τα βλέμματα όλων των περαστικών.
0: Πω πω, Αλεξανδρούπολη, ειδικά φτιαγμένο Tesla Cybertruck. Είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό το όνομα του μοντέλου, μην ενημερώνουμε τους ακροατές μας λάθος.
1: Το Tesla Cybertruck είναι ένα αμιγός ηλεκτρικό πικάπ που έχει καταφέρει η φήμη του να προηγείται του ονόματός του.
0: Τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, τι τους έχετε? Τέλος πάντων, μπορείτε να μας δώσετε και άλλες πληροφορίες, γιατί ακούει το κοινό και θέλει αυτό να ενδιαφέρει για το Cybertruck.
1: Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποκτήθηκε από πολλούς διάσημους ανά τον κόσμο, με έναν εξ αυτών να είναι ο πρόεδρος της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος μάλιστα έχει στην κατοχή του 3 Tesla Cybertrucks, τα οποία είναι εξοπλισμένα με διάφορα είδη οπλισμού στην καρότσα τους.
0: Τι λες ρε παιδάκι μου, αυτό δεν ήταν για την Ελλάδα, με μπερδεύετε, εγώ κατάλαβα ότι είναι για την Ελλάδα, αφού είναι το Τέλος πάντων, άλλα στοιχεία, πείτε μας, στοιχεία.
1: Το Cybertruck ζυγίζει 3.107 κιλά στην έκδοση με τα 845 άλογα και έχει τελική ταχύτητα τα 209 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Μάλιστα. Είναι και γρήγορο, δεν πάει 209, μια χαρά είναι για όλο αυτό το 3 τόνι και αυτό το τέρας που, αυτό που είναι το σχεδία, σαν να το έχει σχεδιάσει πεντάχρονο λίγο πριν πέσει για ύπνο, είναι σταγμένο πεντάχρονο, του λένε κάνει ένα αυτοκίνητο και κάνει το Cybertruck.
1: Το Cybertruck είναι γρηγορότερο στο 400 από μια Porsche 911 την ώρα που το Cybertruck τριμουλκεί μια 911.
0: Είναι η κόρνα του Cybertruck. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες μου και φίλοι μου, Cybertruck.

0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
9: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
10: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Πυρκαγιές σε δύο σημεία του Κουβέιτ προκάλεσαν ιρανικές επιθέσεις.
21: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
22: Νόβα 9.31.
23: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
24: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
1: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας, η Renault. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
25: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
25: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
25: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
26: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
27: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
26: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
27: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
28: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
29: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
30: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
31: Sky 100,3.
32: Μπορεί να είσαι τόσο, μα τόσο,
33: τι,
32: μα τόσο,
33: τι, όπα,
32: μα τόσο,
33: προσοχή,
32: ασπλαχνός,
33: εντάξει, άνετα,
32: γίνεται. Να είσαι τόσο πολύ όμως. Μα τόσο πολύ.
33: Όπα. Τώρα θα το πει. Ασπλαχνώνει, ναι, ναι, γίνεται, είναι αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρία μου, για τα πολύ καλά σας λόγια. Και πάμε στο επόμενο. Πάλι. Πάλι είναι ο Νεκτάριος, μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Πρώτα θα πάρουμε με κάποιους συμπολίτες οι οποίοι λένε πράγματα για τον προσωπικό αριθμό. Λένε αλήθειες που μόνο από τούτη εδώ την εκπομπή ή από κάποιο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε.
5: Γιατί δεν το θέλω, γιατί νομίζω ότι μας φακελώνουν, ναι, και μας έχουν παντού και από τα τηλέφωνα και από οπουδήποτε να μας παρακολουθούν τα πάντα. Πού πάμε, πού βρισκόμαστε, πότε βγάζουμε λεφτά, πότε δεν βγάζουμε.
33: Όλη η έγνοια είναι που πας και μου βρίσκεσαι. Είναι ένας κρατικός μηχανισμός σαν να με ένα κάρβουνα. Πού να είναι ο κύριος Φούφουτος. Πού να έχει πάει τώρα ο κύριος Φούφουτος. Τα λεφτά, ναι, υπάρχει ένα θέμα, άμα τα κρύβεις. Συνεχίζουμε, πάμε στον επόμενο κύριο.
6: Γιατί δεν θέλω να, είναι, να είμαι νούμερο τάδε.
33: Δεν θέλει να είναι νούμερο.
7: Καταστήσει όμως και άμκα και άφημη.
6: Τίποτα. Θέλω τον άμκα μου και το αφημί μου.
33: Θέλω να είμαι πολλά νούμερα, όχι ένα. Και εγώ άμα είχα να διαλέξω πολλά νούμερα θα ήθελα να ήμουν, γιατί να είμαι ένα νούμερο μόνο. Λοιπόν, είναι προβληματισμένοι οι συμπολίτες για τον προσωπικό αριθμό. Θα μας βοηθήσει και σε αυτή την περίπτωση ο πατέρας Νεκτάριος. Γεια σας.
8: Εύχομαι κάθε καλό.
33: Ναι.
8: Και
33: μακάρι.
8: Καλό παράδεισο όλοι να έχουμε.
33: Όχι, Παναγία.
8: Στο αναστημένο μας σώμα. Όταν έλθει η ώρα και όταν ο Κύριος έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρός.
33: Έλα Παναγία μου, πρόμπε το καλημέρα ξεκινήσαμε. Πες βρε ένα γεια, πες βρε ένα καλησπέρα, ένα καλημέρα κάτι της αμέσως με το τέτοιο όταν θα έρθει, όταν καλό παράδεισο και ζωή σε λόγου μας. Έλεος, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πείτε τώρα, συγχύστηκα. Τι έχουμε στην επικαιρότητα
8: και ναι, πάλι έχουμε, ναι, τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες.
33: Μάλιστα.
8: Αλλά έχουμε και τον προσωπικό αριθμό. Είναι κατά χιλιάδες τα ερωτήματα τα οποία κάνετε μέσω του YouTube και μέσω email.
33: Είναι τα τρελάδικα ανοιχτά, μπαίνουν, βγαίνουν που θέλει.
8: Πρέπει να είναι η θέση μας.
33: Ναι, μάλιστα. Τι είναι η θέση μας? Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το προσωπικός αριθμός είναι το χάραγμα, έτσι δεν είναι?
8: Η ηλεκτρονική ταυτότητα.
33: Ναι.
8: Και ο προσωπικός, ναι, αριθμός δεν είναι το χάραγμα. Οπα. Του Αντιχρίστου. Το οποίο χάραγμα του Αντιχρίστου, ναι, θα είναι επί του μετόπου μας και επί της δεξιάς χειρός.
33: Της δεξιάς, άμα είμαι αριστερόχειρας, της δεξιάς χειρός. Είναι αυτή που... Ναι, αλλά μόνο αριστερόχειρας με το άλλο χέρι. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Για εξηγήστε τώρα, γιατί με μπερδεύετε. Δεν είναι το χάραγμα. Είστε σίγουρος τώρα, ή γιατί μας ακούει κόσμος?
8: Εάν μας πούνε κάτι ότι πρέπει να μπει για να πληρώνουμε ή να αγοράζουμε,
33: ναι,
8: να κινούμεθα, θα χρησιμοποιούμε το χέρι οικονομικά και μας πούνε να βάλουμε κάτι στο χέρι,
33: ναι,
8: ή στο μέτωπο, τότε όντως έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το χάραγμα του Αντιχρίστου.
33: Ωραί.
8: Μέχρι τότε,
33: ναι,
8: όλα όσα παρουσιάζονται στην κάθε εποχή μας είναι προστάδια. Δηλαδή είναι στάδια πριν το τελικό χάραγμα.
33: Μα το χάραγμα. Τώρα γιατί να... Τέλος πάντων, αλλά, άρα ο προσωπικός αριθμός, η ταυτότητα είναι το προχάραγμα. Καλά τα λέω?
8: Δεν είναι προχάραγμα.
33: Τι διάολο τώρα?
8: Οι Άγιοι δεν ομιλούν πουθενά περί προχαράγματος.
33: Πώς να το πούμε?
8: Αλλά ομιλούν μόνο περί χαράγματος.
33: Και...
8: το οποίο πρέπει να αρνηθούμε,
33: ναι,
8: παντιοτρόπως.
33: Καλά, να το αρνηθείτε, γιατί στο χέρι να είχαμε κάτι είναι πιο βολικό. Τώρα έχουμε, θα μου πεις, το κινητό συνέχεια το χέρι. Και είναι. Οπότε, τέλος πάντων, συνεχίστε, παρακαλώ, συνεχίστε.
8: Τώρα ζούμε σε μια ηλεκτρονική εποχή.
33: Ναι.
8: Και η ηλεκτρονική εποχή θέλει τα πάντα να είναι στο φως.
33: Άκου τώρα.
8: Θέλει διάβγεια.
33: Πω πω τα
8: θέλει φως.
33: Παλιάνθρωποι. Παλιάνθρωποι θέλουν διάβγεια και φως. Να μου χαθείτε. Που να μου γαδί, εμείς εννοείται ότι εμείς είμαστε με το σκοτάδι, έτσι, και, το, και τη θολούρα. Όχι διάβγεια και φως. Πείτε τα, εμείς οι χριστιανοί, πείτε.
8: Αδερφοί μου, αυτοί θέλουν.
33: Μάλιστα.
8: Ακόμα τώρα στην αρχή το πάνε σιγά σιγά. Το άμκα, το αφημί, τον αριθμό ταυτότητος.
33: Ναι.
8: Μετά όμως θα σου βάλουν το στρατό, θα σου βάλουν πιθανόν αρρώστιες.
33: Πα, πα, πα.
8: Θα σου βάλουν που έχεις. Και θέλει ένας να φαίνεται ότι ψυχιατρικά είναι ασθενής.
9: Ξέρει που απευθύνεται ο πατέρ. Σου λέει, το κοινό μου αυτό θα το συγκινήσει από όλες τις ασθένειες. Σωστά, γιατί κάποιος μπορεί να είναι επικίνδυνος και να θέλει να το κρύψει. Γιατί να φέρει πολύ σωστά, μπράβο, θέλουν τη διάβια και το φως. Πολύ καλά τα λέτε, πείτε κι άλλα.
8: Κάποιος ο οποίος ήταν κλέφτης.
9: Μπράβο, βιαστής.
8: Σκότωσε.
9: Σκότωσες, γιατί έγινε.
8: Έκανε τη φυλακή.
9: Έτσι.
8: Άλλαξε ζωή.
9: Έτσι.
8: Έγινε σωστός οικογενειάρχης.
9: Μπράβο.
8: Μπορούμε εμείς να τον βγάζουμε στη διαφάνεια, να φαίνεται παντού.
9: Όχι δα.
8: Ότι ο γείτονάς μας αυτός ήταν ένας πρώην δολοφόνος.
9: Έλατε. Έλα, θα βγάλουμε. Έκανε μια νεανική τρέλα, σκότωσε 10. Θα πούμε αμέσως να τον καταδικάζουμε τον άνθρωπο εφόρου ζωής σε τέτοιο, είναι υποχρεωτικό αν το ξέρουμε. Πήγε ο άλλος, βίασε κάτι παιδάκια. Μετάνιωσε μετά. Σου λέει πρέπει να το ξέρουμε, ζώνει και καλά.
10: Έκανε φυλακή.
9: Και να μην έκανε. Μπορεί να μετάνιωσε χωρίς να έκανε φυλακή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή μπορεί να τον αφήσει να τον δώσανε. Όχι να τον δώσανε, να αποφυλακίστηκε. Τέλος πάντων. Δεν είναι για όνομα του Θεού. Οπότε, πείτε, συνεχίστε.
8: Οπότε, όταν το κράτος θέλει να δει ποιος είσαι ή κάποια υπηρεσία.
9: Το κράτος ξέρει, αφού σε έχει καταδικάσει.
8: Όπως το βλέπουμε και στα έργα που δείχνουν οι τηλεοράσεις τα αστυνομικά.
9: Τα αστυνομικά έργα.
8: Τότε.
9: Spider Noir.
8: Το Μακεδονία TV παρουσιάζει αστυνομικά έργα. Εκεί όταν ήμουν αυτό στην Αθήνα.
9: Τι βλέπει Μακεδονία TV, ο Μπουλατσιώτης.
8: Στο κομπιούτερ και δίνοντας τον αριθμό κάποιου.
9: Ναι.
8: Του βγάζει όλο το προφίλ. Ποιος είναι, ποιοι είναι οι φίλοι του, που σπούδασε, ποιο δημοτικό τέλειωσε.
9: Ποια ταινία είναι αυτή.
8: Που πήγε, αν φυλακίστηκε, τι δουλειές έκανε, αν έκανε το καταστημά του.
9: Στην ταινία τα δείχνει αυτά.
8: Σε φοριακά, χρωστά, τα πάντα.
9: Τι λέτε, πάντα. Τι λέτε,
8: να ρε παιδί. Το κράτος να ελέγχει.
9: Να ελέγχει το κράτος, το κράτος θα ξέρει όλα αυτά, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, το αγαπημένο χρώμα όμως δεν το ξέρουνε. Πάρτα κράτος. Και δεν ξέρει ποιο είναι το αγαπημένο μας χρώμα. Θα το γράφουμε στο Facebook βέβαια. Αλλά λοιπόν, συνεχίστε να κινδυνεύσουμε. Άρα κινδυνεύουμε όλοι.
8: Θα κινδυνεύσουν ακόμα και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Γιατί κάποια στιγμή θα τους πιάσει και αυτούς η τσιμπίδα. Δεν θα είναι πάντοτε υπουργοί. Δεν θα είναι πάντοτε βουλευτές.
9: Μπορεί να μπουν φυλακοί και μετά να το ξέρουμε. Και να οι γείτονές τους και να έχουν μετανιώσει μάλιστα. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που καταγγέλλεται και είμαι σίγουρος ότι θα συγκινήσουν τους ανθρώπους που κάποια στιγμή έχουν το φάκελό τους ψυχιατρικά τέτοια ζητήματα.
8: Τι θα γίνει λοιπόν όταν ένα καθεστώς είναι φασιστικό.
9: Τι θα γίνει.
8: Είτε μαύρος φασισμός, είτε κόκκινος φασισμός.
9: Είτε ροζ, δεν εγκρίνουμε τώρα.
8: Και πει, οι νεοδημοκράτες να συλληφθούν.
9: Ναι, μάλιστα. Τι θα γίνει, θα συλληφθούν οι νεοδημοκράτες. Τι είναι, δεν κατάλαβα τι εννοείται.
8: Δεν είδατε τι έκανε τώρα ο Τραμπ στην Αμερική.
9: Τι είπε.
8: Να φύγουν όλοι οι μετανάστες. Οι λάθρο μετανάστες.
9: Ναι.
8: Πού θα τους βρει. Στο κομπιούτερ θα απαντήσει. Με τα χαρτιά που ήδη έχουν ψεύτικα, ό,τι και να είναι.
9: Άμα είναι ψεύτικα, πώς θα τους βρει.
8: Θα πατήσει τα κουμπιά. Και θα τους βγάλει όλους.
9: Καθίστε, πατέρα Νεκτάριε, τα έχετε μπερδέψει, τα έχετε μπερδεμένα. Άμα είναι πλαστά τα χαρτιά τους, δεν μπορεί να τους βρει, γιατί μην τους είδατε. Θέλω να πω, και έτσι κι αλλιώς από ό,τι φαίνεται, δεν το κάνουν με χαρτιά. Βλέπουν, άμα είναι κανένας πιο σκούρο το δέρμα, τον παγλαρώνουν. Δεν είναι μετανάστες, δεν πειράζει, ας πρόσεχε. Να κάνε λεύκανση. Θέλω να πω. Μη φοβάστε, μην πιστεύετε αυτά που βλέπετε στις ταινίες. Θα δείτε κανένα Star Wars και θα περιμένετε να έρθει το τεράστιο, το Death Star με την ακτίνα να μας σκοτώσει. Συνεχίστε.
8: Και όταν αναλάβει τα ηνία ο Αντίχριστος.
9: Ο Αντίχριστος, αμάν.
8: Που δεν θα χωνεύει τους χριστιανούς.
9: Α,
8: και θα θέλει κάθε τι χριστιανικό να το εξαφανίσει.
9: Ναι.
8: Ό,τι έκανε ο Χίτλερ στους Ισραηλίτες,
9: ναι,
8: αυτό θα κάνει ο Αντίχριστος. Που θα είναι κυβερνήτης, θα είναι ένας πλανητάρχης, θα κάνει σε όλους εμάς.
9: Καλά και δεν θα ξέρει ο Αντίχριστος και θα περιμένει να μπει στο κομπιούτερ να τσεκάρει τι Αντίχριστος είναι αυτός. Τέλος πάντων. Και ο Ιησούς δεν θα τον εμποδίσει, θα κάνει να χαζεύει, θα έχει πάει διακοπές. Τι δεν κατάλαβα, θα κάνει απεργία. Τέλος πάντων, για τις συνθήκες εργασίας στον παράδεισο. Δεν καταλαβαίνω, είναι λίγο μπερδεμένα αυτά που μας λέτε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν τα θέλουμε αυτά καθόλου, έτσι δεν είναι, πατέρα.
8: Δεν θέλουμε. Να υπάρχει και οικονομική διαφάνεια.
9: Δεν θέλουμε.
8: Διότι.
9: Όλα στα κρυφά.
8: Να υπάρχει και το μαύρο χρήμα.
9: Έτσι, τι κοροϊδά είμαστε.
8: Διότι με την κάρτα.
9: Ναι.
8: Δεν μπορείς να κρυφτείς από την εφορία.
9: Έτσι, για πες.
8: Όταν πληρώνεις με POS.
9: Έτσι.
8: Δεν κρύβεσαι.
9: Θέλουμε μαύρο χρήμα.
8: Πόσα μαύρα θα βγάλεις. Πολύ λίγα.
9: Πολύ λίγα.
8: Κάποιος φίλος.
9: Χούντα.
8: δεν θα πληρώσει. Αλλά αν έχει η κάρτα,
9: ναι,
8: υποχρεωτικά πάει στο ποιό.
9: Όπω χούντα, δυστοπία.
8: Εμείς όμως θέλουμε πολλές φορές μαύρο.
9: Τι πολλές φορές, εγώ μόνο μαύρο θέλω. Μην κοιτάς που δεν μου δίνουν. Αν ήταν στο χέρι μου, όλα μαύρα θα τα ήθελα. Αλλά είναι ο Σατανάς που έρχεται και τους βάζει να τα βάζουν σε τράπεζες. Και λέω, δώστα βρε μετρητά, δεν χρειάζεται να μου. Όχι, λέει, θα τα βάλω σε τράπεζα. Τέλος πάντων. Αχ, ο Σατανάς θα μας. Ενώ ο Χριστούλης θέλει να φοροδιαφεύγουμε. Μπράβο, γι' αυτό αγαπάμε τον Χριστούλη. Γιατί θέλει το μαύρο το χρήμα με τους αλήτες τους άλλους που έχουμε μπλέξει.
8: Πόσο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί για τα μαύρα όπλα? Πόσο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί για να κινηθούν τα ναρκωτικά?
9: Όχι αρκετό.
8: Πόσο μαύρο χρήμα κινείται δεξιά και αριστερά?
9: Μπράβο.
8: Αυτή τη στιγμή.
9: Θα μας τα πάρουν αυτά.
8: Δεν υπάρχει πουθενά μαύρο χρήμα.
9: Ορίστε.
8: Αλλά όμως θα έρθουν και αυτά παντού.
9: Θα πάρουν το μαύρο χρήμα, θα κόψουν το μαύρο χρήμα στους εμπόρους ναρκωτικών, παιδιά. Με αυτά του θηρίου και στους εμπόρους όπλων. Δεν θα έχουν μαύρο χρήμα οι άνθρωποι αυτοί να κινηθούν. Πείτε τα, πατέρα Νεκτάριε. Δεν ακούνε όμως, δυστυχώς. Συνεχίστε. Πω.
8: Είπε η Ιερασύνοδος, ναι, ότι δεν συμφωνεί να μπουν και POS στα παγκάρια.
9: Βέβαια, γιατί αυτοί είναι μες στο μαύρο, ενώ μαύρα ράσα.
8: Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή,
9: έτσι,
8: που θα υπάρχει διαφάνεια παντού. Πουθενά δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε.
9: Κόλαση. Δεν μπορείς να φοροδιαφεύγεις. Θες να πουλήσεις τα ναρκωτικά σου και θα έρχεται το κράτος και σου λέει: πουλάς ναρκωτικά, που το είδα στο τσιπάκι. Ο Σατανάς. Αυτά είναι. Τέλος πάντων, άρα.
8: Οδηγούμεθα σε μια εποχή ολοκληρωτική.
9: Έτσι, χάλια.
8: Φασιστική.
9: Φασίστες δεν μπορούν να κλέβουμε. Οι φασίστες δεν μας αφήσουν να κλέβουμε. Οι αλήτες. Πείτε τα φοβερά πράγματα, πατέρα.
8: Για αυτούς τους λόγους,
9: ναι,
8: λοιπόν,
9: να αντισταθούμε.
8: Είναι καταδικαστέα,
9: έτσι,
8: και η ηλεκτρονική ταυτότητα, έτσι, και ο προσωπικός αριθμός.
9: Και όλα.
8: Ναι, μεν διευκολύνει, γιατί είμαστε σε μια ηλεκτρονική εποχή.
9: Δεν θέλουμε διευκόλυνση, μαύρα θέλουμε.
8: Πρόσωπα και ανθρώπους, οι οποίοι κάποτε μπορεί να ήταν και κλέφτες και φωνιάδες.
9: Και βιαστές,
8: και
9: σιγά.
8: Σήμερα να είναι σωστή η οικογένειά.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Και εμείς να τους εκθέσουμε.
9: Έτσι, αν είναι δυνατόν. Και να πουλάνε ναρκωτικά και να μην μπορούν να τα πουλήσουν γιατί να τους κόψουν τα μαύρα τα χρήματα. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας ακούσουν, γιατί ακούγεται πολύ λογικά αυτά που λέτε. Και μακάλα, δυστυχώς φοβούμαι ότι η Χούντα αυτή, η δυστοπία, θα μας υποχρεώσει σε όλα αυτά που περιγράφετε. Γεια σας.
8: Και όσοι από εσάς,
9: ναι,
8: στέλνετε κάποια οικονομική βοήθεια
9: σε εσάς,
8: θερμά σας ευχαριστούμε,
9: ναι,
8: για το
9: μοναστήρι μας. Αλλά θα τα βρίσκουν τώρα.
8: Προαιρετική είναι δικιά σας ελεημοσύνη.
9: Ναι, θα τα βρίσκουν τώρα.
8: Ευχαριστούμε.
9: Έτσι τα περνάτε στην εφορία ελεημοσύνη.
8: Με αυτόν τον τρόπο γίνεστε και κτήτορες
9: τη
8: Ιερά Μονή.
9: Ναι.
8: Των Αγίων Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνου και Σεραφείμ του Σαρών.
9: Μεγάλη χάρη.
8: Χριστός Ανέστη.
9: Χριστός μαγκιά του. Ναι, λοιπόν, καταλάβατε, παιδιά, ότι με λίγα λόγια θα μας κόψουν τα μαύρα. Πάνε να μας κόψουν τα μαύρα με αυτά τα σατανιστικά που κάνουν.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, τι θέλετε, σας ακούω.
1: Δεν μπορώ χωρίς εσένα, κύριε.
2: Εμένα.
1: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς εσένα, κύριε.
2: Σας ευχαριστώ, αλλά είμαι παντρεμένος. Είμαι με την Έφη και θέλω να πω, δεν ξέρω και την ταυτότητα. Σας ακούω μόνο, δεν έχω και εικόνα για να κανονίσω την πορεία μου κάπως. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνετε πάντως παρόλα αυτά που λέτε δεν μπορείτε χωρίς εμένα. Μπορεί τόσοι άνθρωποι.
1: Όλα είναι δώρο από σένα, κύριε.
2: Από μένα.
1: Όλη μου η ζωή πρέπει να την αντλώ από σένα, κύριε. Χρειάζομαι απεγνωσμένα το Θεό.
2: Α, όπα, συγγνώμη, παρεξήγηση. Είστε ειδικότητα άλλη. Μάλιστα, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, όμως, μήπως να βρείτε να κάνετε κάτι στη ζωή σας για να κάπως να τη γεμίσετε.
1: Δεν βγαίνει η ζωή χωρίς το Θεό.
2: Που δεν βγαίνει.
1: Είμαι γυμνός και είμαι φτωχός χωρίς τον Κύριο. Χωρίς την οδηγία του.
2: Να σας δώσω 100
1: χωρίς
2: ευρώ.
1: Χωρίς την παρουσία του, ναι. Χωρίς την καθοδήγησή του,
2: μάλιστα.
1: Χωρίς τη συμβουλή του. Δεν μπορώ να τη βγάλω τη ζωή.
2: Μάλιστα. Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τα βάσανά του, έχετε κι εσείς τα δικά σας, αλλά ηρεμήστε, εντάξει, δεν είναι, υπάρχουν και χειρότερα, δεν είναι...
1: Είσαι απεγνωσμένος για τον Κύριο.
2: Όχι.
1: Είσαι φτωχός στο πνεύμα. Ή υπάρχουν σημεία
2: αυτό...
1: της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Που λες, αυτό το έχω. Το έχω. Δεν χρειάζεται, κύριε. Να μπεις μέσα σε αυτή την υπόθεση. Το έχω. Έχω δική μου δύναμη. Τα καταφέρνω. Θα βγάλω μόνος μου λεφτά.
2: Όχι.
1: Θα τα πάω μια χαρά μόνος μου στη δουλειά.
2: Εγώ προτιμώ να μου τα δίνουν.
1: Μόνος μου. Μόνη μου τον άντρα μου.
2: Μόνο μου τον άντρα μου. Σιγά, άντρα. Εντάξει. Δεν θα με χάλαγε να μου διαλέξουν και έναν άντρα, μα είναι καλό δηλαδή, θέλω να πω. Και τα λεφτά. Γιατί άμα μπορεί να μου τα δώσει ο Κύριος, γιατί να κάτσω να κουραστώ να τα βγάλω μόνο μου. Δηλαδή, αν έχω να διαλέξω, κύριε, κύριε, αν ακούς, εδώ. Ένα έτσι μπράβο να κάνει παπ και να εμφανιστεί μια βαλίτσα. Να γυρίσω σπίτι και να δω το τραπεζικό λογαριασμό ξαφνικά να είναι πενταψήφιο. Όχι πενταψήφιο, τι λέω. Επταψήφιο.
3: Καλά και πενταψήφιο.
2: Ναι, ναι, όχι. Αφού ζητάμε από τον Κύριο. Τι, θα πάμε να πούμε όχι, δεν βγαίνει. Επταψήφιο. Ξέρω καλά τι λέω. Επταψήφιο. Μην πω και οκταψήφιο. Γιατί έχω τις καλές μου. Δεν θα πω. Θα πω επταψήφιο. Μάλιστα. Συνεχίστε.
1: Ακού να σου πω.
2: Ναι.
1: Ούτε ανάσα δεν μπορείς να πάρεις μόνος. Και εγώ το ίδιο.
2: Εσείς εντάξει, αλλά
1: τίποτα
2: δεν είμαστε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο. Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Όλα είναι δώρο. Όλα είναι δώρο.
2: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, όχι και όλα. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι και μερικά που τα κάνουμε μόνοι μας. Είναι...
1: Η σωτηρία είναι δώρο.
2: Α, καλά, για τη σωτηρία δεν ξέρω.
1: Είναι δώρο.
2: Μπορώ να τα αλλάξουμε.
1: Η ζωή είναι δώρο.
2: Ναι.
1: Τα δύο πόδια που περπατά σήμερα είναι δώρο.
2: Είναι δώρο, μου τα πάρουν αύριο. Τι, τώρα έτσι όπως τα βλέπω αυτά τα πόδια, αυτός που το έκανε το δώρο τσιγκουνεύτηκε. Να πούμε. Αυτά τα πόδια έτσι όπως τα κοιτάζω δηλαδή. Γιατί μάλλον τσιγκουνεύτηκε αυτό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ παρόλα αυτά. Αλλά, δεν ξοδεύτηκε κιόλας. Για να τα λέμε όλα τώρα αφού αρχίσαμε να τα λέμε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, τι είναι σήμερα, παιδιά? Δεν θα σας πω εγώ τι είναι σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε εσείς ή νομίζετε ότι ξέρετε, γιατί κάποιος άλλος ξέρει καλύτερα. Παρακαλώ.
1: Παιδιά, σήμερα είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή πύλη όλης της χρονιάς.
0: Σήμερα είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή πύλη. Wow! Ναι! Τι σημαίνει? τι είναι αυτό?
1: Δεν έχει καμία σημασία, γιατί από εδώ και πέρα ανοίγει αυτή η ενεργειακή πύλη, αυτή η ευνοϊκή ενέργεια που μπορεί να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις, να πραγματοποιήσεις επιθυμίες σου πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα.
0: Α, λέτε ότι λέει και η κυρία που ακούγαμε προηγουμένως, αλλά χρησιμοποιείτε άλλες λέξεις. Εντάξει, τι πύλη είναι ακριβώς αυτή?
1: Είναι μια πύλη που ξεκινάει τώρα, ξεκινάει μια ολόκληρη ευνοϊκή περίοδος με πολύ ευνοϊκή ενέργεια.
0: Πολύ ευνοϊκή ενέργεια, μάλιστα. Μετά τη θετική ενέργεια έχουμε και την ευνοϊκή ενέργεια, τους μπαγάσιδες. Πείτε μου μόνο τι πρέπει, θα βγάλω λεφτά καταρχή, θα πάμε εκεί. Τι πρέπει να κάνω, πείτε μου.
1: Άκου λοιπόν τι θα κάνεις. Ναι. Θέλω να πάρεις μια κολλά χαρτί, να γράψεις επάνω το όνομά σου,
0: Μάνος,
1: και την ημερομηνία γέννησης.
0: Ναι.
1: Και από κάτω θέλω να γράψεις τις τρεις μεγαλύτερες επιθυμίες που έχεις, αυτές που πραγματικά θέλεις να υλοποιηθούν, να έρθουν στη ζωή σου, να πραγματοποιηθούν και πραγματικά θα γίνουν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα.
0: Τζόκερ, μαλλιά.
2: Ύψος.
0: Και όχι, ύψος έχω συνηθίσει. Και πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τα σημείωσα. Τι να κάνω τώρα?
1: Αλλά θέλω να τις γράψεις με πάρα πολύ ευγνωμοσύνη, με πάρα πολύ συναισθήματα, σαν να έχουν γίνει ήδη.
0: Κάτσε, πώς να έχουν γίνει ήδη, αφού τέλος πάντων πάμε από την αρχή με ευγνωμοσύνη. Τζόκερ. Ευχαριστώ. Δόξα σου ο Θεός που λέει. Τζόκερ, μαλλιά. Σημειώνω, πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Νομίζω τα έγραψα με ευγνωμοσύνη. Είναι αυτό μόνο?
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που έχω τη σχέση που ονειρευόμουν.
0: Τι?
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που έχω τη δική μου ζωή. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που κερδίζω τόσα χρήματα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου,
0: άλλο
1: οτιδήποτε είναι η επιθυμία σου.
0: Ξοδεύουμε
1: θέλω
0: χαρτιά.
1: Να τη γράψεις αυτό το χαρτί με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, να το διπλώσεις μετά αυτό το χαρτί και να το βάλεις κάτω από το μαξιλάρι σου για 10 μέρες.
0: Για 10 μέρες θα έχω το χαρτί κάτω από το μαξιλάρι μου που θα λέει σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που έφερτρωσαν μαλλιά στο κεφάλι μου. Τέλος πάντων, θα το κάνω. Άμα χρειαστεί θα το κάνω, γιατί τσάμπα είναι.
1: Κάντο και θα με θυμηθείς.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και εσείς φίλες μου, να το κάνετε και εσείς, να το κάνουμε όλοι και φίλοι, και να περνάμε και καλά επίσης. Και το λέω αυτό γιατί εγώ θα περάσω καλά αφού τέλειωσα. Τώρα για εσάς δεν ξέρω. Εγώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα πούμε.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση, και experts
10: και masters.
9: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Κάθε Πέμπτη, κύριε Green, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Green. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
16: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
21: Νόβα 931.
22: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
23: Sky 100,3.
24: Αλήθειες, έτσι δεν θα λέμε, μάνα μου, πατέρα μου. Ένα σχέδιο διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα.
25: Ουδής δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Και γι' αυτό όσοι επιλέγουν άλλη πολιτική διαδρομή οφείλουν για λόγους πολιτικής συνέπειας να τις παραδώσουν τις έδρες.
26: Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στη χώρα μας στέκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media, σημειώνοντας πως καταγράφεται βελτίωση σε σχέση με το 2020, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας. Αυτό, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αποτελεί και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Καταλήγει σε αυτή του την ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, για μία ακόμη μέρα έχουμε έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διώξεις κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
27: Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά είναι 4.
28: Αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση. Εάν έχουμε ένα Πασόκ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
26: Στις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας που ενδεχομένως σας αφορούν, άνοιξη πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Έτσι υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών σε έως και 72 δόσεις. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλβερίου στην Εύβοια. Μάλιστα, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης. Σε τρεις συλλήψεις τριών ανδρών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για εμπρισμούς από πρόθεση στην περιοχή της Μεσσηνίας. Στην Αθλητική Αστικού Σώματος για εμπρισμούς από πρόθεση στην περιοχή της Μεσσηνίας.

0: Μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Ζώτα Σίλβα, νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, σημείωσε και τα τρία τέρματα των Ερυθρόλευκων. Όσο για τον καιρό, το πρώτο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών. Τα πρώτα σαραντάρια αναμένεται να τα δούμε το διήμερο Κυριακή Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μία στάση στην κίνηση στους δρόμους, μιας και από χθες έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο κύμα εξόδου των αδειούχων. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα στην Λεωφόρο Αθηνών, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Βλέπω πως υπάρχει λίγη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, που ήταν πολύ επιβαρημένο χθες κατά διάρκεια ολόκληρη της ημέρας και μέχρι αργά το βράδυ. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Πολύ καλή εικόνα και της Λεωφόρου Κηφισού και της Αθηνών Λαμίας. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στο κέντρο της Αθήνας κανένα πρόβλημα. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, υπάρχει κίνηση από Άλυμο μέχρι και Γλυφάδα αυτή την ώρα. Υπάρχει αυξημένη κίνηση, ενώ από το πρωί είναι αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων και στο λιμάνι του Πειραιά. Αναμενόμενο, διότι για σήμερα μόνο έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου με πάνω από 19.000 επιβάτες και άλλα 25 προς τον Άργο Σαρονικό με σχεδόν 21.000 επιβάτες. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματίσει για σήμερα και τα ΚΤΕΛ. Εκτιμάται πως θα μετακινηθούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας και μέσω των ΚΤΕΛ και το φετινό καλοκαίρι, ενώ για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας υπάρχει ένας πρώτος πρόχειρος υπολογισμός. 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν με τα πλοία της γραμμής μέσα σε αυτό το τριήμερο, εννοούμε την Παρασκευή, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, αυτές τις τρεις ημέρες. Αυτά ως προς την εικόνα που έχουμε και από το Εθνικό Δίκτυο και από τους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Να ακούσουμε τι είπαν και Αθηναίοι, οι οποίοι δεν σκοπεύουν άμεσα να φύγουν. Ο μεγάλος όγκος των αδειούχων θα φύγει τον Αύγουστο, ως ήθιστε, τις επόμενες Παρασκευές. Να ακούσουμε όμως πως θα διαχειριστούν τον καύσωνα και τις επόμενες ημέρες αυτοί που μένουν πίσω.
1: Τι να σου λέω για θερμοκρασίες. Δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
2: Το πρωί παραλία, ναι. Τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
3: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
4: Μικρές αποδράσεις.
3: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, 2 εβδομάδες σερή, να πάμε κάπου.
0: 3:05 θα είναι εδώ μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα μας δώσει όλη την εικόνα, όλη την νεότερη πρόγνωση σε σχέση με τον καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες που μας έρχονται τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχουμε εχθροπραξίες για 7η νύχτα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με χτυπήματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου και βεβαίως εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης είναι εδώ μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου, Ισάκ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, και μπορεί καμία από τις δύο πλευρές να μην το έχει ανακοινώσει επίσημα, αλλά αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι έναν πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που βρίσκεται και πάλι σε πραγματικά πλήρη εξέλιξη. Η εκεχηρία έχει καταρρεύσει, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα που επεκτείνονται πλέον και σε υποδομές και τα εμπορικά πλοία απειλούνται, όπως βλέπουμε, και εκ νέου στα στενά του Ορμούζ. 7η συνεχόμενη νύχτα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους ειδικά στο νότιο Ιράν, επίκεντρο η περιοχή του Μπαντάρα Μπάς, αλλά και τα νησιά Κέσμ και Λαράκ και άλλες περιοχές κοντά στα στενά του Ορμούζ και πόλεις στην ενδοχώρα. Ξανά στο στόχαστρο μπήκαν και γέφυρες, αλλά και σύραγγες, τμήματα του οδικού δικτύου, τηλεπικοινωνίες, λιμενικές εγκαταστάσεις, δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δηλαδή, βλέπουμε κάθε μέρα να διευρύνουν και το εύρος των στόχων του Ηνωμένες Πολιτείες. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση, γνωστή αυτή η εικόνα, τη βλέπουμε όλα τα τελευταία 24 ώρα. Ιρανικές δυνάμεις εκτοξεύουν ντρόουν και πυράβλους σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, σε εγκατάσταση αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ, να θυμίσουμε, μια πολύ μεγάλη βάση. Ανέφεραν και εκεί ότι αναχέτησαν πολλαπλές επιθέσεις. Η σύγκρουση μεταφέρεται όλο και περισσότερο και στη θάλασσα, στο στενό του Ορμούζ. Εκεί η φρουρή της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν με πυράβλους και ντρόουν 4 εμπορικά πλοία που υποστήριζαν από τις ΗΠΑ, που υποστηρίζονταν από τις ΗΠΑ και ανέφεραν

0: ότι δύο δεξαμενόπλια τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν επιχείρησαν να περάσουν από σημείο όπου ήταν ναρκοθετημένο. Η πολεμική κλιμάκωση βεβαίως έχει προκαλέσει ένα απόλυτο έμφραγμα στη διεθνή ναυσιπλοεία.
1: Ναι, γιατί χάρτες... αυτό που μας περιγράφεις δεν έχει καμία σχέση με εκεχηρία, Ισακ. Αυτό που μας περιγράφεις είναι ένας πόλεμος εξέλιξη και μάλιστα σε πλήρη διάσταση.
0: Ναι, σίγουρα. Και έχουν και τη δυνατότητα οι ακροατές μας μπορούν να μπουν στους χάρτες που δείχνουν παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή την κίνηση στο Ορμούς και θα δουν μια μαύρη τρύπα στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Δεν μπαίνει και δεν βγαίνει, επιτρέψτε μου την έκφραση, τίποτα. Και βεβαίως αυτό απειλεί την παγκόσμια οικονομία και την αγορά ενέργειας και αυτή είναι ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα.
1: Θα μείνει μαζί μας η ΣΑΚ να ακούσουμε μαζί τι είπαν εδώ στον Sky και βεβαίως και σε άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνολόγοι, καθηγητές διεθνών σχέσεων, ξεκινώντας με τον Σωτήρη Σέρμπο, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν καλεσμένος εδώ στη τηλεόραση του Sky στους Δεκατιανούς.
2: Αυτό που δεν πετύχανε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί με τη συντριπτική περιοχή στρατιωτικής ισχύως, πώς θα το πετύχεις τώρα με κάποια σποραδικά χτύπη? Δηλαδή, εδώ είναι πάλι, ξέρετε, το αδιέξοδο στο οποίο γυρνάμε. Και ταυτόχρονα έχεις και ένα Ιράν το οποίο επιθυμεί να διαπραγματευτεί, πλέον θεωρώντας όμως ότι είναι σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν θα διστάσει να κλιμακώσει είτε με περιφερειακά χτυπήματα, είτε και με άλλους παίκτες που μπορεί να βάλει στο παιχνίδι. Για να αλλάξει την κατάσταση ο κύριος Τραμπ επί του πεδίου, θα έπρεπε να πάει σε μια πολύ μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση και με χερσαίες δυνάμεις. Σίγουρα στο νότιο Ιράν για τα στενά.
1: Να δούμε αν αυτή είναι μια επιλογή που προκρίνεται και θα την δούμε να υλοποιείται την επόμενη εβδομάδα. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Action 24.
3: Το μοναδικό ζήτημα είναι τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και γύρω από τη διέλευση αυτή γίνονται

0: τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.
1: Ακούμε και τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Γιάννη Μπαλτζόη. Μίλησε επίσης στο Άξιον 24. Απεσιόδοξη εκτίμησή του για το πού πορευόμαστε και πότε θα έχουμε μια τελική λύση. Προέβλεψε ότι αυτό θα γίνει τον χειμώνα.
2: Θα φτάσουμε στην τελική λύση, αλλά το χειμώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Κινέζικες Υπηρεσίες Πληροφοριών, οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για την τελική μάχη, όπου θα έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις επί του εδάφους. Ακεραιότητα μιας χώρας είναι το έδαφος και όχι ο αέρας ή η θάλασσα.
1: Τώρα, με τη βοήθεια του Ισάκ Τρενταφυλλίδη, θα δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε μία μεγάλη κλίμακα ουκρανική επίθεση με drones, Ισάκ.
3: Ναι, με drones, και αυτό που αποτυπώνουν τέτοιου είδους επιθέσεις δεν είναι άλλο πως η Ουκρανία εντείνει την πίεση βαθιά πλέον στο εσωτερικό της Ρωσίας, πλήττει υποδομές εφοδιασμού και καυσίμων σε αποστάσεις πέτρου που φτάνουν τα 500 έως και 700 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετόπου. Προσπαθεί ουσιαστικά να μεταφέρει τον πόλεμο μέσα στη Ρωσία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 24 τραυματίστηκαν όταν ουκρανικά ντρόουν έπληξαν ένα πολύ μεγάλο κέντρο logistic στην πόλη Κατόφσκ, είναι στην περιφέρεια Ταμπόφ, δεύτερο παρόμοιο κέντρο διανομής της ίδιας εταιρείας, την Ηλεκτροστάλ, της περιφέρειας της Μόσχας, και από εκεί μας έρχονται εικόνες με ένα πραγματικά ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο καπνού να προσεγγίζει ακόμα και την περιοχή της πρωτεύουσας, το κέντρο,
1: ναι,
3: της πρωτεύουσας.
1: Θα δούμε οι ακροατές μας, ναι, το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky τις εικόνες. Είναι, ναι, πραγματικά απόκοστος.
3: Ναι, γιατί
1: πάρα πολύ πυκνός μαύρος καπνός.
3: Ναι, αυτό που χτυπήθηκε και καίγεται αυτή τη στιγμή είναι ένα συγκρότημα έκτασης 188.000 τετραγωνικών μέτρων από τα μεγαλύτερα της εταιρείας, με πάρα πολλά εμπορεύματα στο εσωτερικό. Επλήγει μάλιστα και ακόμη μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιοχή του Νοτζίσκ.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν ξέρω αν το ανέφερες, δεν σε παρακολούθησε, σου ζητώ, ναι, συγγνώμη. Η εταιρεία αυτή, η Wildberries, είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα λιανικού εμπορίου στη Ρωσία. Είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη εταιρεία. Είναι κάτι σαν το Amazon της Ρωσίας.
3: Αυτό ακριβώς. Και τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν οι αποθήκες. Ήταν τα σημεία που συγκεντρώνονταν τα προϊόντα.
1: Το εύρος και της οικονομικής ζημιάς ενδεχομένως να είναι μεγάλο, Ισάκ.
3: Στη Μόσχα, μόνο επειδή αναφέραμε, αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 370 drone. Δηλαδή το Κίεβο εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι εκεί τα χτυπήματα στόχευαν να καταστραφούν εξαρτήματα κατασκευής ντρόν και συστημάτων πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός.
1: Μάλιστα. Μείνε μαζί μας, διότι τώρα όλα αυτά τα οποία σας περιγράφουμε, κυρίες και κύριοι, και το τι συμβαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία και τα όσα ανησυχητικά έχουμε ως εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, προφανώς επηρεάζουν τις αγορές και την κατάσταση που επικρατεί με βασικά ενεργειακά προϊόντα, όπως είναι οι τιμές των καυσίμων. Εδώ και 5 μέρες τρέχει ένα μέτρο το οποίο έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και αφορά την έκπτωση στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Βεβαίως, όπως θα έχετε διαπιστώσει επισκεπτόμενοι πρατήρια καυσίμων, οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Η αγορά όμως προβλέπει πως και από σήμερα θα έχουμε ένα νέο κύμα αυξήσεων. Η παρέμβαση των ελληνικών δηληστηρίων λειτουργεί, εφαρμόζεται, όμως ουσιαστικά είναι ένα ανάχωμα στις διεθνείς ανατιμήσεις. Δεν θα δείτε κάποια μείωση στην αντλία, διότι από τις εξελίξεις και όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει έχει εξανεμιστεί αυτό το όφελος το οποίο θα είχαμε στην αντλία και στην τιμή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στο 1,97 ευρώ λεπτά. Και έχει ακόμη ο Θεός, διότι η τιμή του Brent φτάνει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε να ακούσουμε δύο εκπροσώπους των πρατηριούχων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, μίλησε στο Μέγκα, και τη Μαρία Ζάγκα, μίλησε εδώ στον Sky, στους Δεκατιάνους.
4: Έχουμε φτάσει στο τέλος της εβδομάδας και έχουν απορροφηθεί, έχουν αφομοιωθεί αυτές οι ελαφρύς σημειώσεις λόγω της ραγδαίας αύξησης. Χαρακτηριστικά σας πω, Δευτέρα με Τρίτη το πετρέλαιο κίνησης πήρε μια ελάφρυνση 5 λεπτών από την επιδότηση των δηληστηρίων και πήρε μια αύξηση ταυτόχρονα 4 λεπτά. Δηλαδή χάθηκαν από τα 5 τα 4. Ένα λεπτό πέρασε στην αντλία. Αντίστοιχα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, από τα 10 λεπτά της βενζίνης έχουν περάσει στην αντλία τα 2.
5: Σήμερα παρέλαβα 1,93,9. Από την Πέμπτη,
6: ναι, αυτό,
5: σήμερα είναι Σάββατο, πήρε άλλα 5. 5 και 3, 8 από την Τρίτη.
1: Μάλιστα, πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, Ισάκ Τρενταφυλλίδη, δώσε μας την εικόνα και από τις πολλές μεγάλες πυρκαγιές που έχουμε στον Καναδά τις τελευταίες ημέρες.
3: Και που δεν είναι μόνο εικόνα της φυσικής καταστροφής, να σου πω. Έχουμε και μια παρέμβαση Τραμπ για τις πυρκαγιές στον Καναδά. που αυτή η παρέμβασή του προκαλεί μια νέα διπλωματική και οικονομική σύγκρουση ανάμεσα
1: στις γειτονικές
3: χώρες.
1: Που έρχεται και αυτό του μολύνει τον αέρα και την ατμόσφαιρα της χώρας του, αντί να στείλει βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς που φαντάζομαι την έχουν ανάγκη.
3: Πολύ σωστά το θέτεις. Περιγράφοντας λίγο το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή στον Καναδά υπάρχουν 900 ενεργές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. 200 μένονται εκτός ελέγχου. Μιλάμε για περιοχές με παρθένα δάση, με τεράστιες εκτάσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν. Το Οντάριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, με απομακρυσμένες κοινότητες να εκενώνονται, εκατομμύρια στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη. Αλλά η πυκνή καπνή, λοιπόν, επειδή είναι τόσο μεγάλη αυτή η φωτιά, έχουν σκεπάσει όχι μόνο το Τορόντο, έχουν περάσει τα σύνορα, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, λοιπόν, κατηγορεί τον Καναδά ότι για ανεπαρκή διαχείριση των δασών και για ηθελημένη αμέλεια, και απειλεί ότι θα προσθέσει το κόστος της ρύπανσης στους ήδη υπάρχοντες δασμούς στα καναδικά προϊόντα. Δηλαδή, να αυξήσει ακόμα περισσότερο τους δασμούς με τον Καναδά. Είναι πάντως χαρακτηριστικές οι εικόνες. Βλέπουμε αμερικανικές μεγαλοπόλεις να έχουν εξαφανιστεί. Και μια παράμετρος που ενδιαφέρει και όλους εμάς που αγαπάμε λίγο το ποδόσφαιρο.
1: Το μείζον αυτή την ώρα. Το μείζον είναι προφανώς να τεθούν υπό έλεγχο αυτές οι πυρκαγιές. Κύθιστε, ξέρεις, οι γειτονικές χώρες πάντα, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται μεγάλες πυρκαγιές, να βοηθούν η μία την άλλη.
3: Ναι, ναι, και νομίζω ότι έχουν έρθει.
1: Ο κίνδυνος είναι κοινός για όλους.
3: Τεράστιος. Και έχει έρθει πολύ και στο προσκήνιο λόγω και του Μουντιάλ. Τώρα, πώς επηρεάζει το Μουντιάλ η φωτιά του Καναδά. Είδαμε τις εικόνες που μας στέλνουν οι δορυφόροι από το MetLife Stadium, εκεί που θα γίνει ο τελικός, και σχεδόν έχει εξαφανιστεί από τον καπνό. Υπολογίζεται ότι οι αθλητές και οι 82.000 θεατές που θα απολαύσουν τον τελικό του Μουντιάλ, σύμφωνα με τους ειδικούς, αν παραμείνουν αυτές οι συνθήκες με αυτό το σύννεφο καπνού, στη διάρκεια του αγώνα θα είναι σαν να έχουν καπνίσει 10 τσιγάρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ισακ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Πριν περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να σας πούμε πως σε σχέση με τα δικά μας μέτωπα των πυρκαγιών, καταρχάς υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και μια εγρήγορση από πλευράς πυροσβεστικών δυνάμεων και για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Αφορά κυρίως η κινητοποίηση αυτή το νησί της Κρήτης, όχι μόνο. Το λέω αυτό διότι το νησί της Κρήτης είναι στο κόκκινο. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εκεί, κατηγορίας 4, κατηγορίας 3 για την Αττική και άλλες πολλές περιοχές της χώρας. Η σημαντικότερη φωτιά αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης και σε μια προσπάθεια να ελέγξουν από την πρώτη στιγμή αυτή τη φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σταλεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φαντάζομαι και από αέρος θα υπάρξει σύντομα συνδρομή, έτσι ώστε να περιοριστεί αυτή η φωτιά στην πολύπαθη Εύβοια. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Θα λέγε κανείς πως το θέμα το οποίο ξεχωρίζει σήμερα είναι η εκλογή νέας προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή δεν είναι άλλη από τη Ρένα Δούρου που ήταν και η μόνη υποψήφια. Στο θέμα αυτό θα σταθούμε ευθύς αμέσως. Η Άντζη Κούκ έχει όλο το ρεπορτάζ. Είναι εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3. Γεια σου, Άντζη μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Όντως, με 7 ναι και ένα λευκό ψηφοδέλτιο, η Ρένα Δούρου αποτελεί από σήμερα τη νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. 8 ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι μπήκαν στην αίθουσα 150 της Βουλής για να ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη. Μεταξύ άλλων ήταν ο Παύλος Πολάκης, ήταν ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Ξανθόπουλος, η κυρία Ακρίτα, ο κύριος Παπαϊλιού, αλλά και η ίδια η Ρένα Δούρου. Είχαμε λοιπόν ένα ενωτικό μήνυμα, ένα σαφές μήνυμα ανασυγκρότησης μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ από τη Ρένα Δούρου μετά την εκλογή της.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, όσων έχουν απομείνει πια στον ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη δήλωσή της τόνισε πως κανένας δεν περισσεύει στον αγώνα που θα δώσει το κόμμα στον δρόμο προς τις εκλογές. Και αυτή η εξέλιξη έδωσε ουσιαστικά μία νέα πορεία προς το κόμμα, κάτι το οποίο θα συζητηθεί τώρα στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Πριν πάμε στην Κεντρική Επιτροπή, διότι εκεί έχουν υποθεί πολλά και ενδιαφέροντα, πάμε να ακούσουμε την κυρία Δούρου. Τι δήρωσε έξω από τη Βουλή στο περιστήριο Συμβούλιο της Βουλής, μετά και την εκλογή της.
7: Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει.
1: Ο Νίκος Παπάς και αυτός από το περιστήλιο της Βουλής για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
8: Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, τη διάταξη μάχης, άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Ο Παύλος Πολάκης θα πέσει κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό το σχήμα της συλλογικής ηγεσίας, το οποίο αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής πια μετά και τις παρετήσεις, αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών, ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα πρόεδρο.
9: Έχουμε στη νέα πρόεδρο με την εμπειρία της, τους αγώνες της, να δώσει και νέα πνοή και ενότητα στο κόμμα μας και στην κοινοβουλευτική ομάδα που έχει να δώσει δύσκολους αγώνες.
1: Μάλιστα, και τώρα Άντζη, μετά και την εκλογή της νέας Προέδρου, την εκλογή της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχουν υποθεί πολλά και ενδιαφέροντα. Ξεχωρίζει κανείς τη δρυμία κριτική που άσκησε ο Παύλος Πολάκης κατά του Αλέξη Τσίπρα.
6: Και όχι μόνο ο Παύλος Πολάκης, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ρένα Δούρου, αλλά και ο Νίκος Παπάς. Βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Να πούμε ότι η Ρένα Δούρου ως νέα πρόεδρος έτυχε θερμής υποδοχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Το βασικό θέμα που θα συζητηθεί και θα εξετάσουν τα μέλη της Επιτροπής είναι η πρόταση του Νίκου Παπά, που ουσιαστικά πια είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για ένα τρίπτυχο με την πρόεδρο του κόμματος, με τον επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής που είναι πιθανό να είναι ο Παύλος Πολάκης και με τον γραμματέα του κόμματος που πιθανό να είναι ο Νίκος Παπάς. Mm-hmm. Άρα...

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
9: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
9: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
13: Ρυθμός
12: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
12: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
12: ή στην άμμο.
13: Παραλία
12: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
12: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
12: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
16: Πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Αντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
18: γυναίκες,
17: χρέωση.
18: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
19: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
20: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
21: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
20: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
24: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
25: Nova 931.
26: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
27: Sky 100,3.
28: Τέσσερις συστάσεις έναντι των 7 συστάσεων που είχαμε το 2020 και έτσι συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Στην ανάρτησή του λοιπόν ο Πρωθυπουργός τονίζει Πέτρο ότι τα επίσημα στοιχεία ακριβώς αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική. Όπως αναφέρει, διάψευση όλων όσοι επιμένουν να μαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, και γι' αυτό προσθέτει η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους, με κομβικό σταθμό βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία υπενθυμίζει πως η πρόταση της κυβέρνησης ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον εξυγχρονισμό του δημοσίου και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.
29: Μάλιστα, Πινελόπη Γκάλιου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, για μία ακόμη ημέρα στον απόϊχο και των διώξεων σε βάρος 22 προσώπων για την υπόθεση του ΠΚΠ, μεταξύ αυτών και 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μένεται την πολιτική αντιπαράθεση και σε πολύ ψηλούς τόνους, όπως θα διαπιστώσετε, μέσα από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των κομμάτων που θα ακούσετε. Θα ακούσετε κατά σειρά την κυρία Σδούκα από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ και την κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς.
30: Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία. Αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, Δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
0: Όταν το ψεύος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11, αλλά είναι 4.
30: Το θέμα εδώ δεν είναι ποσοτικό, δεν είναι αν ασκήθηκαν 4, 5 ή 6 ή 7 διώξεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο, υπάρχει μια πολιτική ευθύνη.
29: Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών τώρα, η κυβερνητική πλειοψηφία επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, με την αντιπολίτευση και πιο συγκεκριμένα την Άννα Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ να συσχετίζει θεσμικά ζητήματα και η δικαστική εξέλιξή τους, όπως υπόθεση των υποκλοπών, με τον χρόνο των εκλογών. Θα ακούσουμε και τον Χάρη Θεοχάρη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και την Άννα Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές είναι την άνοιξη, πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποφασίσει με κριτήρια κομματικά τι συμφέρει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, αν τώρα έχει ένα καλό παράθυρο και αν τώρα μπορεί να πιάσουμε αυτοδυναμία.
30: Μπορεί να αποκαλύψουν πράγματα τα οποία υπενόησε ο κ. Δημητριάδης στην συνέντευξή του. Ότι μπορούν να επισπεύσουν τα πράγματα ώστε να μην θελήσουν να πάνε σε εκλογές με ανοιχτά τέτοια ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σοβαρά.

0: Στο οικονομικό πεδίο τώρα έχει ανοίξει εδώ και λίγη ώρα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στην νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Μιλάμε για τη δυνατότητα που έχουν πλέον οι πολίτες να αποπληρώνουν τα χρέη τους σε έως και 72 δόσεις. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός μαζί μας για να δούμε αυτή τη ρύθμιση και βεβαίως τις προϋποθέσεις που ισχύουν έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί, Κωνσταντίνε.
1: Πρώτα είχε ανοίξει καταρχάς η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, άρα για τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Τώρα προς την εφορία.
1: Εκεί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχουν ενταχθεί περίπου 2.500 ενδιαφερόμενοι. Μικρός αριθμός είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα των 72 δόσεων της ΑΔΕ, άρα για να μπορέσει κάποιος να ρυθμίσει και τις οφειλές του προς την εφορία. Εδώ έχουμε λοιπόν τα 6 βασικά σημεία όπως τα έχει μεταδώσει και τα έχει ανακοινώσει η ΑΔΕ. Καταρχάς όλοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το ελάχιστο ποσό είναι τα 30 ευρώ της δόσης, δεν μπορεί να είναι κάτω από αυτό το ποσό. Οι βεβαιωμένες οφειλές θα πρέπει να έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες έως και το τέλος του 2023. Ενώ αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση και κάποιος έχει χάσει αυτή τη ρύθμιση, η ρύθμιση θα πρέπει να έχει απολεστεί έως τις 20 Απριλίου του 2026. Τώρα, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος. Θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές του δηλώσεις την τελευταία πενταετία, δηλαδή έως και το φορολογικό έτος του 2024. Θα πρέπει να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Δηλαδή μπαίνει στη ρύθμιση και μέχρι τον επόμενο μήνα θα πρέπει να έχει βάλει, να έχει πληρώσει, να έχει αποπληρώσει κάποιες άλλες οφειλές που ενδεχομένως δεν έχει εντάξει. Και φυσικά το τελευταίο είναι να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Τώρα, όλα η πύλη αυτή, η ψηφιακή πύλη θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε Δαυλέ, ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες.

0: Επιστρέφουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών για να σταθούμε σε συλλήψεις που έχουμε από την ελληνική αστυνομία σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με αυτές τις φωτίες. Μιλάμε για εμπρισμούς είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Κάτια Νιάκαρη έχει τα συγκεντρωτικά στοιχεία. Θα μας τα παρουσιάσει αυτής αμέσως. Γεια σου, Κάτια μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τρεις συλλήψεις που έγιναν από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πρεσβεστικού Σώματος. Μετά από εντάλματα που εκδόθηκαν για τους τρεις αυτούς άνδρες και έρευνα η οποία διήρκησε περίπου 2 χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες είναι πυροσβέστης, 5 ετούς υποχρέωσης, ενώ οι άλλοι δύο είναι πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του. Μάλιστα, εκτός από τις πυρκαγιές που κατηγορούνται, κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα όπως εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες κλοπές.
0: Στη Μεσσηνία έγιναν αυτές οι συλλήψεις.
1: Στη Μεσσηνία, στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, από το 2015 έως το 2025 εκδηλώθηκαν αυτές οι πυρκαγιές, οι οποίες όπως προέκυψε είχαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα, αλλά και το πώς ξεκίνησαν. Η έρευνα μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όπως σας είπα, κράτησε για 2 χρόνια και στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκαν μεταξύ άλλων μαρτυρικές καταθέσεις και πληροφορίες που οδήγησαν τελικά σε σοβαρές ενδείξεις για τα 3 αυτά άτομα τα οποία συνελήφθησαν. Συνδρομή για την εκτέλεση των ενταλμάτων αλλά και για τις κατοίκων έρευνες παρήχε και ομάδα ΟΠΚΕ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη διάθεση των αρχών σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς αυτά τα άτομα παρακολουθούνταν, υπήρχαν νόμιμες επισυνδέσεις στα κινητά τους, μέσα από τις οποίες προέκυψαν στοιχεία για τη δράση τους, αλλά και για τις κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζουν.
0: Μάλιστα. Και γενικότερα πολλές συλλήψεις για εμπρισμούς στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Σαν να έχει κινητοποιηθεί φέτος λιγάκι παραπάνω η υπηρεσία, Πέμπτη και Παρασκευή, τουλάχιστον 13 συλλήψεις πάλι για περιστατικά εμπρισμών που έχουν να κάνουν με φωτιές που ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για τα στοιχεία και το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Στον Χρήστο Νικολαίδη για τη συνέχεια, για να δούμε και κάποιες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την περιφέρεια. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Και ένα ακόμα λίγο αργότερα στη Χρυσή, με θύμα έναν 19χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από μια θανατηφόρα σύγκρουση στον επαρχιακό δρόμο του Πολυγύρου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμα έναν ομοεθνή του συγκρούστηκε με τοπικά, με ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 νεαροί, οι οποίοι ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, τραυματίστηκαν επιπόλαια. Ωστόσο, έχουμε ακόμα ένα τροχαίο, ακόμα μια φορά στη Χαλκιδική, ακόμα μια φορά με θύματα δυστυχώς νέους ανθρώπους, όπως ακριβώς είχαμε και αυτό το τροχαίο με τον 23χρονο μοτοσυκλετιστή.
0: Στη Σταυρούπολη.
2: Υπάρχει και ένα βίντεο, Σπύρο.
0: Στο ύψος της Σταυρούπολης, όπως διαβάζω.
2: Στη Σταυρούπολη,
0: στην δική πλευρά,
2: ναι,
0: της πόλης, Χρήστο.
2: Τηλεοφόρο, ναι. Μίκη, ναι. Θοδωράκη. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις το βίντεο που έστειλα πριν από λίγο. Και είναι ένα συγκλονιστικό βίντεο από μια κάμερα ασφαλείας.
0: Ναι.
2: Στην οποία αποτυπώνεται, ναι, η κίνηση του αυτοκινήτου. Η μοτοσικλέτα στρίβει αριστερά, περνά κάθετα το δρόμο. Και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες εμβολίζεται από το αυτοκίνητο το οποίο έρχεται με μεγάλη ταχύτητα από την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Ναι. Ενδεχομένως αυτό το βίντεο, όπως και άλλα βίντεο τα οποία έχουν δει κατά καιρού στο φως της δημοσιότητας, θα πρέπει να τα αξιοποιήσει η τροχέα, γενικότερα η ελληνική αστυνομία, σε αυτή την καμπάνια που κάνει ώστε να οδηγούμε όλοι με ασφάλεια.
2: Ο 25χρονος οδηγός πάντως του άλλου οχήματος, ναι, συνελήφθη. Προσήφθη ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε με προφορική του εντολή ελεύθερο. Είναι δυστυχώς αυτές οι συνεχιζόμενες ειδήσεις. Θα θυμάσαι βέβαια και την τραγική ιστορία με την οικογένεια από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε Τετάρτη το πρωί. Ναι. Εκεί είχαμε τους τρεις νεκρούς και το 7χρονο παιδάκι της οικογένειας, το κοριτσάκι, το οποίο μέχρι και αυτή την ώρα δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένο του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν ήταν και ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών.
2: Το βρέφος κατέληξε την ώρα της σύγκρουσης με τη μητέρα του. Ο πατέρας του διακομίστηκε με βαρύτατα τραύματα στο νοσοκομείο του Πολυγύρου που κατέληξε και απέμεινε μόνο το 7χρονο κοριτσάκι το οποίο είναι στο Ιπποκράτιο. Πριν από λίγο δέχτηκε και την επίσκεψη της θείας του, η οποία ταξίδεψε από τη Μολδαβία για να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Ζάκυνθο τώρα, χθες σήμανε συναγερμό το βράδυ, όταν δύο γυναίκες από την Ολλανδία, τουρίστρες περίπου 20 ετών, έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό 20 μέτρων στο Ξηροκάστελο. Η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε επιχείρηση διάσωσης. Πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο πτώσης και μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν την 20χρονη, η οποία έφερε ελαφρά τραύματα. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Καταρχάς, Χάρη, είχαμε μια φωτιά η οποία μας ανησύχησε στο ακουσμά της στον Κίσα Μοχανίων. Τελικά φαίνεται πως μπόρεσαν γρήγορα να την ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
3: Έτσι ακριβώς. Μια φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο Ελαφωνήσι, στην Κίσα μου. Μια φωτιά που κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 60 πυροσβέστες, τρία πεζοπορά τμήματα, φυσικά τα εναέρια μέσα που σταθμεύουν στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Χανιά. Οι άνεμοι ήταν που δυσκόλευαν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Η Κρήτη είναι σε κατάσταση πορτοκαλί κινδύνου, σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς όλη την εβδομάδα. Θυμίζω, είχαμε μια φωτιά και την Τετάρτη. Και είχαμε και μια φωτιά νωρίς το πρωί στο Ξηρό Καμποσιτίας, στο άλλο άκρο της Κρήτης, και εκεί τα ελικόπτερα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, όπως και στη φωτιά στην Κίσα μου, η οποία έχει οριοθετηθεί, δεν ανησυχεί πλέον τους πυροσβέστες. Η περιοχή είναι τέτοιο το ανάγλυφο που υπάρχει μόνο χορτολιβαδική έκταση εκεί, δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχουν καλλιέργειες, οπότε ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών.
0: Μάλιστα. Και είχαμε ένα ακόμη περιστατικό από τα πολλά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, με έναν τουρίστα επισκέπτη από το Βέλγιο να πηγαίνει στο φαράγγι της Αμαριάς, να χάνει τον προσανατολισμό του και να υπάρχει μετά μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό του.
3: Έτσι. Χθες το βράδυ στις 8 η ώρα έστειλε ο αλλοδαπός το σήμα στο 112. Το φαράγγι της Αμαριάς δεν είναι ένα εύκολο φαράγγι, 15 περίπου χιλιόμετρα, με κάθοδο τα 10 περίπου από αυτά. Είναι ένα δύσκολο φαράγγι με αρκετά μονοπάτια, με αρκετές δύσβατες διαδρομές. Μια τέτοια ακολούθησε ο Βέλγος, ο οποίος έχασε τον προσανατολισμό του, δεν μπορούσε να βρει τον τρόπο να γυρίσει στο κεντρικό μονοπάτι έτσι ώστε να βγει από το φαράγγι. Κάλεσε το 112 και κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Ανώπολη αλλά και της Τρίτης ΕΜΑΚ. Κατάφεραν τα ξημερώματα να τον εντοπίσουν, να τον οδηγήσουν στην Αγία Ρούμελη. Δεν είχε τραυματιστεί, δεν είχε τραύματα. Απλά είχε χάσει τον προσανατολισμό, είχε πανικοβληθεί. Δεν ήξερε πώς να βγει από το φαράγγι και γι' αυτό κινητοποίησε και τις αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στην υπόθεση της Μαρφίν τώρα, σε κελί ύψης της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος έχει προφυλακιστεί επίσης, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι αυστηρά προφανώς και σε αυτή την περίπτωση τα μέτρα ασφαλείας, και ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άλλων δύο υπόπτων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Σήμερα για την υπόθεση της Μαρφίν, μάλλον μια εφόλτη συνέντευξη παραχωρεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Ενδιαφέρον έχει να σταθεί κανείς στα όσα λέει για την υπόθεση της Μαρφίν, πως άνοιξε και πάλι η υπόθεση αυτή και έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ο κύριος Χρυσογοΐδης, λοιπόν, μιλώντας στα Νέα Σαββατοκύριακο και την Ελένη Ευαγγελοδήμου, λέει πως απαντά μάλλον στις επικρίσεις που δέχεται και εξ αριστερών και εκ δεξιών το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο για Επικοινωνιακή Διαχείριση των Εξελίξεων αυτών εν ώψη εκλογών. Ναι, είναι δεμένη η υπόθεση, λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν στον αέρα. Παραδέχεται ότι υπήρξαν αστοχίες στο παρελθόν σε αυτή την υπόθεση της Μαρφίν. Είναι κάτι που μας το έχει πει κατ' επανάληψη και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Όσο παθαίνεις, μαθαίνεις, αναφέρει χαρακτηριστικά στη συνάδελφο στην εφημερίδα Τα Νέα ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Χαρακτηρίζει εκ του πονηρού, με στόχο να απαξιωθεί η νέα δικογραφία, τη συσχέτιση των συλλήψεων με παλιότερες, οι οποίες δεν είχαν καταλήξει σε καταδίκες, και λέει πως η ανάγκη να κινηθεί η έρευνα δεν χρειάζεται κανένα mail. Θέλοντας να υποβαθμίσει. Το έχει κάνει και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει ο κύριος Χρυσοχοίδης, τη σημασία αυτού του ανώνυμου mail που εστάλει, και σε αυτό το mail υπήρχαν τα ονόματα διαφόρων υπόπτων για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης, ο κύριος Χρυσοχοίδης επιβεβαιώνει κάτι το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ, πως παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες. Αυτά λέει μεταξύ πολλών άλλων ο κύριος Χρυσοχοίδης, καταλήγοντας πως το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη, μετά και την επίμονη συστηματική και επιμελής έρευνα των άρχων που απέδωσε καρπούς, και ήδη έχουμε τις συλλήψεις τριών υπόπτων, δύο εδώ και μία στη Μεγάλη Βρετανία. Φύγαμε τώρα να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαδημητρίου.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Κλιμακώνονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος του Λιβάνου. Είμαστε πιο κοντά στα F-35, υποστηρίζει η Τουρκία. Αγκάθι, ρωσική πύραυλη S-400. Εγκόμια Τραμπ για τον πρόεδρο της FIFA. Έκανα μόνο μία σύσταση, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος για την υπόθεση Μπάλογκαν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Κλιμακώνονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης CENTCOM, οι επιθέσεις εστιάζουν μεταξύ άλλων σε κέντρα εφοδιασμού, υπόγειες αποθήκες πυρομαχικών, αλλά και εμπορικά πλοία που παραβιάζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι σε αντίπεινα έχει πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Περσικού κόλπου. Συναγερμός από σιρήνες αεράμινα σήμερα το μεσημέρι στο Μπαχρέιν, ενώ οι αρχές του Κουβέιτ επιβεβαιώνουν ιρανικό πλήγμα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και μονάδα αφαλάτωσης. Στον Λευκό Οίκο αναμένεται σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων και η τήρηση της εκεχηρίας, ιδιαίτερα στο Νότιο Λίβανο. Ισχυρός σεισμός 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην νοτιοανατολική Τουρκία με επίκεντρο την επαρχία Μαλάτια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πριν περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση με το Θανάση Κρητικό, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη. Υπάρχουν αναφορές ότι περιέχει σωρό. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες στο σημείο αστυνομία και εννοείται πως θα ενημερωθείτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Θανάσης Κρητικός τώρα με όλη την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Γεια σου, Θανάση.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Απόψε έχουμε το προτελευταίο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 103ο παρακαλώ της διοργάνωσης. 104 θα γίνουν αύριο με τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας-Αργεντινής. Γαλλία και Αγγλία θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να πάρουν την τιμητική τρίτη θέση στον κόσμο. Στις 12 η ώρα ακριβώς η αναμέτρηση.
0: Και αύριο στις 10 ο μεγάλος τελικός.
5: Πάρα πολύ σωστά.
0: Υπήρχε και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα μια ανησυχία για την κατάσταση την αγωνιστική του Γιαμάλ.
5: Ναι, και ο Μέση και ο Γιαμάλ δεν έκαναν προπόνηση την τελευταία μέρα χθες. Ο Μέση κυρίως για λόγους αποφόρτισης. Ο Γιαμάλ γιατί ένιωσε κάποια ενόχληση στο μη του ποδιού του.
0: Μάλιστα.
5: Έμεινε εκτός, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή και ο Γιαμάλ αγωνίστηκε με πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οπότε μάλιστα, τον τελικό κόντρα στον άνθρωπο που ουσιαστικά τον βάφτισε με την χαρακτηριστική αυτή φωτογραφία.
0: Αυτή η φωτογραφία έχει κάνει το γύρο του κόσμου.
5: Είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Συγκλονιστική. Τώρα, στα εντός συνόρων, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σε 5 λεπτά περίπου την Χρόνιγκεν για φιλικό προετοιμασίας και στις 4:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Φαν Ντρόγκελεν.
0: Μάλιστα, στόπερ ο Φαν Ντρόγκελεν. Είχε και τον τραυματισμό του Ισλανδού του
5: Ίγκανσον.
0: Στόπερ του Ίγκανσον ο Παναθηναϊκός, οπότε έπρεπε να ενισχυθεί εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Καλή συνέχεια.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγγ,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο,
6: με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και πάμε να δούμε τι σαραντάρια θα μας φέρει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Δεν φαίνεται βέβαια πως είναι κάτι το ανησυχητικό. Μην πανικοβάλλεστε. Είναι εδώ να σας καθησυχάσει ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο.
8: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, η αλήθεια ποια είναι, ότι στη χώρα μας από το 1992 και μετά δεν έχει υπάρξει.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
8: Θα είναι πιο κάτω η θερμοκρασία. Περιμένουμε κάποιες μπόρες το βράδυ της Τρίτης στα βόρεια ορεινά, αλλά και την Τετάρτη σε κάποιες ορεινές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα ή και όχι μόνο ορεινές. Οπότε θα πέσει θερμοκρασία λίγο στη Βόρεια Ελλάδα. Την Τετάρτη όμως θα είναι ακόμη μια ζεστή ημέρα στα κεντρικά και νότια, και στην Αθήνα θα είναι ζεστή και η Τετάρτη. Όχι όπως βέβαια η Δευτέρα και η Τρίτη. Και αυτό το κύμα καύσωνα θα τελειώσει κάπου εκεί και δεν περιμένουμε κάποιο άλλο κύμα καύσωνα μέχρι τις 31 Ιουλίου. Άρα με ένα καύσωνα Ιούνιο-Ιούλιο είμαστε πολύ καλά.
0: Είμαστε πάρα μα πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
11: Έρχονται στο Nova 931.
12: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
13: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
8: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
8: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
0: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
17: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πίστε στο ραντεβού μας όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Και φυσικά θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, αλλά και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία όπου και αν βρίσκεστε, χωρίς περιορισμό. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου, λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.nova.nova.radio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Το θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι το καλοκαίρι. Με μια άλλη ματιά, δηλαδή το έχουμε συνδυάσει με τη χαρά, αλλά μήπως είναι λίγο παραπλάνηση, μήπως καμιά φορά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μας κάνουν να μην νιώθουμε και την αναμενόμενη χαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν για να αναλύσουμε γιατί μας συμβαίνει αυτό και φυσικά πώς θα περάσουμε καλύτερα το καλοκαίρι μας. Γιατί το έχουμε συνδυάσει έτσι λίγο καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, διακοπές, ανεμελιά, μας το πει και ο Χατζηγιάννης. Ωραίο τραγούδι. Αλλά πάρα πολλοί μου έστειλαν και μηνύματα το πρωί ότι πω νιώθω ότι έτσι πρέπει να νιώθω καλά, όμως δεν νιώθω. Ωραία λοιπόν, τι γίνεται όταν δεν νιώθουμε έτσι και όταν και γύρω μας φαίνονται χαρούμενοι και εμείς νιώθουμε όμως, μπορεί να νιώθουμε κουρασμένοι, μπορεί πιο μόνοι, μπορεί πιο πιεσμένοι. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο, για αυτή την όψη του καλοκαιριού που είναι λίγο διαφορετική. Δεν σημαίνει ότι είναι 0%, δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι το τέλειο καλοκαίρι, το μοναδικό, φουλ χαρά κτλ. Αλλά μην περάσουμε και στο άλλο άκρο, δεν είναι και η απόλυτη θλίψη. Πάμε να το εξισορροπήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε καλύτερα, τι μπορεί να μας συμβαίνει, τι έχουμε να περιμένουμε. Γενικότερα υπάρχει η ιδέα ότι το καλοκαίρι συνδέεται με χαρά και ευεξία, αλλά είναι περισσότερο κοινωνικό αφήγημα όλο αυτό, δεν είναι η πραγματικότητα. Η ψυχολογία και η επιστήμη μας λέει ότι υπάρχει το καλοκαίρι μια αυξημένη διέγερση του οργανισμού, ευερεθιστότητα, άγχος και δυσκολία χαλάρωσης, γιατί διαταράσσεται ο κυρκαδικός μας ρυθμός, δηλαδή το εσωτερικό μας βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει τον ύπνο, την ενέργεια και τη διάθεση. Οπότε έχουμε έτσι, μπορεί να έχουμε τη συνήθεια να πηγαίνουμε για ύπνο λίγο πιο αργά λόγω κοινωνικών δραστηριοτήτων ή ζέστης, αλλά να ξυπνάμε εξίσου νωρίς,

πάλι λόγω φωτός, λόγω θερμοκρασίας, λόγω δουλειάς, κάποιοι δουλεύουν. Οπότε σαν αποτέλεσμα ασυνείδητα συσσωρεύεται μια σωματική και ψυχική κόπωση. Οπότε αυτή η έλλειψη του ποιοτικού ύπνου αμέσως συνδέεται με αυξημένη συναισθηματική αστάθεια και μειωμένη ανθεκτικότητα στο στρες. Επίσης, η υψηλή θερμοκρασία μας επηρεάζει άμεσα και τη λειτουργία του νευρικού μας συστήματος. Δηλαδή, όλη αυτή η ζέστη θερμοκρασία ενεργοποιεί διάφορους μηχανισμούς στρες στον οργανισμό μας και όλο αυτό οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης και φυσιολογική υπερδιέγερση. Οπότε, αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια? Ότι το σώμα βρίσκεται σε μια κατάσταση διαρκούς έντασης εισαγωγικά, ακόμα και χωρίς να υπάρχει κάποιο εμφανές ψυχολογικό ερέθισμα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να εκνευρίζεται πιο εύκολα στην κίνηση έξω, μπορεί να έχει χαμηλότερη ενοχή σε κάποιες μικροενοχλήσεις, μπορεί να αισθάνεται ότι δεν αντέχει σε εισαγωγικά τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, που υπό άλλες συνθήκες θα το διαχειριζόταν πιο ήρεμα κτλ. Οπότε υπάρχει μία αναστάτωση. Και επίσης, όπως είπαμε, η ζέστη επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας, γιατί ο οργανισμός χρειάζεται να μειώσει τη θερμοκρασία για να εισέλθει σε βαθύ ύπνο, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο όταν το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ζεστό. Οπότε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ο κακός ύπνος οδηγεί σε κόπωση και ευερεθιστότητα και όλο αυτό πάλι έχουμε πάλι άγχος, πάλι έχουμε ψυχική δυσφορία. Εντάξει, όλα αυτά συμβαίνουν. Τα λέμε για να τι χρειάζεται να τα εξηγήσουμε. Είναι πολύ βαριά η προσδοκία του να περιμένουμε να νιώσουμε συγκεκριμένα συναισθήματα κάθε εποχή. Οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε καταρχήν ότι είναι πολύ ok να τα νιώθουμε όλα αυτά. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η θεματική σήμερα. Είναι πάρα πολύ ok να τα νιώθουμε όλα αυτά και εξηγούμε γιατί νιώθουμε έτσι. Γιατί καμιά φορά έρχεται κάποιος και μου λέει, ναι ρε εσύ, αλλά εγώ δεν θα έπρεπε να νιώθω τώρα καλά. Όχι, δεν θα έπρεπε να νιώθω καλά. Γιατί λέει, δεν μου συμβαίνει κάτι. Όχι, δεν σου συμβαίνει κάτι, αλλά μόνο η ζέστη και θα την προκαλεί. Καλώς είναι ο ήλιος να βγούμε έξω να χαρούμε, αλλά το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες είναι αρκετά ανεβασμένες και όλα αυτά δημιουργούν συνήθως κάποια άλλα πράγματα. Οπότε είναι σημαντικό να τα ξέρουμε. Πρώτον, για να μην απορούμε με εμάς. Δεύτερον, να είμαστε ανεκτικοί με τους άλλους. Και τρίτον, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε λίγο. Λοιπόν, τι άλλο να πω για αυτή τη συνθήκη? Να πω και για τα social media. Χαμός με τα social media το καλοκαίρι. Είναι το πιο έντονο ίσως πλαίσιο ενεργοποίησης της σύγκρισης με τους άλλους. Υπάρχει λοιπόν με ένα αυξημένο έντονο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το καλοκαίρι λειτουργεί σαν μια σκηνή προβολής, να το πούμε, εμπειριών. Διακοπές βλέπουμε, σώματα, σχέσεις, διασκέδαση και όλο αυτό ενισχύει την τάση των ανθρώπων να αξιολογούν τη δικιά τους ζωή σε σχέση με αυτή που βλέπουν στους άλλους και ενεργοποιείται και ένα social comparison theory. Εντάξει, ας μην επεκταθώ. Γενικότερα να πω όμως ότι οι άνθρωποι έχουμε την έμφυτη ανάγκη να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους προκειμένου να κατανοήσουμε την αξία, την επιτυχία, την επάρκειά μας. Οπότε, ας πω και ένα παράδειγμα. Π.χ. ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος, είναι το καλοκαίρι στην πόλη, εντάξει, για το χύψη τα λόγω δεν είναι διακοπές και βλέπει καθημερινά στα social εικόνες από φίλους σε νησιά με τα τέλεια σώματα σε εισαγωγικά, χαλαρώνουν, ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, Μαλδίβες, αυτά, διακοπές, καρύδες μου λέγανε το πρωί, εντάξει. Οπότε, μόνο που τα βλέπουμε όλα αυτά και είμαστε σε διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που βλέπουμε, μπορούμε να αρχίσουμε να βιώνουμε την αίσθηση ότι το καλοκαίρι μας είναι ανεπαρκές ή αποτυχημένο. Ασυνείδητα όλα αυτά γίνονται. Οπότε, παρότι μπορεί και αντικειμενικά να έχουμε ανάγκη να ξεκουραστούμε, να μείνουμε στην πόλη, να ηρεμήσουμε, να πάμε ένα άλλο ταξίδι μια άλλη εποχή, γιατί μπορεί να μην μας αρέσουν διακοπές το καλοκαίρι, να μας αρέσουν το χειμώνα, ας πούμε. Εγώ, για παράδειγμα, πάω το χειμώνα διακοπές. Η συνεχής έκθεση σε αυτό το περιεχόμενο δημιουργεί έτσι ένα εσωτερικό αφήγημα, μπορώ να πω, του τύπου ότι δεν ζω αρκετά, κάτι μου λείπει, οι άλλοι περνάνε καλύτερα από μένα, και όλο αυτό συνδέεται με το φαινόμενο του φόβου απώλειας των εμπειριών. Λέγεται fear of missing out και δεν αφορά μόνο το ότι χάνουμε απλά μια δραστηριότητα,
αλλά κυρίως την αίσθηση, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω, ότι οι άλλοι ζουν μια πιο πλήρη, πιο ευχάριστη ή πιο σωστή ζωή από εμάς. Και να πω και ένα παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να νιώθει ότι πρέπει να πάει διακοπές, να βγει, να φωτογραφηθεί, να συμμετέχει σε δραστηριότητες, όχι επειδή πραγματικά το επιθυμεί, αλλά για να μειώσει αυτή την εσωτερική ένταση που δημιουργεί η σύγκριση. Οπότε η εμπειρία δεν είναι αυθεντική και όλο αυτό μετατρέπεται σε ένα μέσο αποφυγής της αίσθησης της ανεπάρκειας. Και γενικότερα η σύγκριση το καλοκαίρι αποκτά και μια άλλη έντονη σωματική διάσταση. Η αυξημένη έκθεση του σώματος, δηλαδή το φοράμε μαγιό στην παραλία, μες στην παραλία, σε συνδυασμό με την προβολή συγκεκριμένων προτύπων ομορφιάς, και αυτό ενίσχυε τη διαδικασία της αυτοαντικειμενοποίησης, δηλαδή την τάση μας να βλέπουμε το σώμα μας ως αντικείμενο προς αξιολόγηση. Μπορεί δηλαδή να πάμε στην παραλία και αντί να βιώνουμε την εμπειρία «τι ωραία, εκεί χαλαρώνω, λιάζομαι, δροσίζομαι», να σκεφτόμαστε όχι πως φαίνομαι στους άλλους ή να συγκρινόμαστε με τα σώματα που έχουμε γύρω μας, και αυτό δηλαδή είναι κάτι πολύ έντονο. Λοιπόν, έρχομαι σε πολύ λίγο να πω και άλλα πραγματάκια που μπορεί να μας δυσκολεύουν το καλοκαίρι και να μας κάνουν να νιώθουμε ασυνείδητα μια δυσφορία ή να μην νιώθουμε την απόλυτη χαρά ή να νιώθουμε άγχος, γενικότερα να νιώθουμε κάποια δυσάρεστα συναισθήματα. Εξηγούμε γιατί, για να έρθουμε σε πολύ λίγο να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά. Μείνετε μαζί μου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εμείς και εσείς στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, και μιλάμε για το καλοκαίρι, για την υποτιθέμενη χαρά που πρέπει να νιώθουμε όλοι και τα τέλεια συναισθήματα και την ανεμελιά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, και είμαστε εδώ να πούμε σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβαίνει αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί είναι πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Μέχρι τώρα είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με τη ζέστη, τι προκαλεί, η θερμοκρασία, η σύγκριση στα social media και όλα αυτά. Και προχωράμε να πούμε μερικούς ακόμη παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεσή μας και τα συναισθήματά μας ασυνείδητα το καλοκαίρι και αλλάζουν λίγο την αίσθηση της προσδοκίας του να περνάμε καλά ή πρέπει να είμαστε καλά και όχι τώρα γιατί δεν είμαι τόσο πολύ καλά και γιατί δεν διασκεδάζω όπως οι άλλοι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τη μοναξιά. Η εμπειρία γενικότερα της μοναξιάς το καλοκαίρι αποκτά μια ιδιαίτερη ψυχολογική ένταση, γιατί ενισχύεται η αντίθεση ανάμεσα στο εσωτερικό μας βίωμα και στο εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, αυτό περιγράφεται συχνά ως μοναξιά μέσα στη χαρά και μπορεί να κατανοηθεί ως μια μορφή συναισθηματικής ασυμφωνίας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι οι κοινωνικές συνθήκες γύρω μας υπαγορεύουν θετικά συναισθήματα, ενώ εμείς βιώνουμε κάποιο κενό, κάποια θλίψη, κάποια αποσύνδεση. Οπότε αυτή η απόκληση μεταξύ αυτού που αισθανόμαστε και αυτού που θεωρούμε ότι πρέπει να αισθανόμαστε χτυπάει λίγο περισσότερο το καλοκαίρι και μας κάνει να νιώθουμε λίγο περίεργα. Να πω και ένα παράδειγμα, μπορεί να βρεις να είμαστε ένα άτομο μόνο του στην πόλη τέλος πάντων ή και σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι σε μια παραλία, σε μια έξοδο, αλλά να νιώθει συναισθηματικά αυτό το άτομο αποκομμένο. Το γεγονός ότι γύρω του βλέπει συνέχεια ομάδες ανθρώπων να γελούν, να μοιράζονται στιγμές, να κάνουν διάφορα πράγματα, εντείνει την αίσθηση ότι δεν ανήκει κάπου ή ότι κάτι πολύ σημαντικό λείπει από τη δικιά του την εμπειρία. Αυτό κιόλας στην ψυχολογία ονομάζεται κοινωνική μοναξιά, δηλαδή η υποκειμενική αίσθηση που έχουμε ότι οι κοινωνικές σχέσεις δεν καλύπτουν τις συναισθηματικές μας ανάγκες. Επίσης, το καλοκαίρι έρχεται και ενισχύει και ένα δεύτερο φαινόμενο, την κοινωνική και εσωτερική πίεση να είμαστε συνεχώς χαρούμενοι. Αυτό που μου στείλαν τα μηνύματα το πρωί κάποια παιδιά, αυτό συνδέεται με την έννοια της toxic positivity. Δεν είναι το κανονικό, η κανονική θετικότητα, είναι το toxic, μια έτσι παραπληροφόρηση της θετικότητας, η οποία περιγράφει μια υπερβολική και άκαμπτη προσδοκία ότι πρέπει να διατηρούμε θετική στάση ανεξαρτήτως συνθήκων. Δηλαδή τύπου ότι πήγαινε διακοπές, χαλάρωσε, μη σκέφτεσαι, όλα αυτά μπορεί να φαίνονται υποστηρικτικά, αλλά στην πράξη λειτουργούν σε εισαγωγικά ακυρωτικά, γιατί υπονοούν ότι τα αρνητικά μας συναισθήματα δεν έχουν χώρο. Δηλαδή σαν να μην έχω δικαίωμα να νιώσω άσχημα και πρέπει να κάνω κάτι άλλο, να χαλαρώσω, να είμαι καλά, να πάω διακοπές. Και όταν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, δημιουργείται μια δεύτερη στρώση δυσφορίας από πίσω. Δηλαδή δεν νιώθουμε απλά άσχημα, αλλά νιώθουμε και ενοχές ή σύγχυση για το ότι δεν είμαστε καλά σε μια περίοδο που ντε και καλά θα έπρεπε να είμαστε. Για παράδειγμα, μπορεί να βιώνουμε άγχος ή θλίψη μέσα στο καλοκαίρι για το χύψη ταλταρόγο. Επειδή είμαστε μόνοι μας, κάτι δεν πήγε καλά στη δουλειά μας, στεναχωρηθήκαμε με κάτι, πράγματα συμβαίνουν. Δεν είναι επειδή είναι καλοκαίρι, σταματά να συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Και μπορεί να σκεφτόμαστε πω δεν έχω λόγο να νιώθω έτσι, είναι καλοκαίρι που να νιώθω καλά ή κάτι πάει λάθος με μένα, και όλο αυτό ενισχύει την αυτοκριτική και την απομόνωσή μας. Δεν θέλω όμως να το βλέπετε έτσι, γιατί δεν είναι ρεαλιστικό όπως είπαμε. Τι άλλο μπορεί να μας κάνει να μην νιώθουμε καλά το καλοκαίρι? Η απώλεια της ρουτίνας μας και η έλλειψη δομής. Δηλαδή, γενικότερα υποτιμάμε συχνά αυτόν τον παράγοντα, γιατί το καλοκαίρι όντως διαταράσσει τις σταθερές που μας προσφέρουν μια αίσθηση ασφάλειας. Δηλαδή η καθημερινή μας ρουτίνα λειτουργεί σαν ένα πλαίσιο οργάνωσης και όλο αυτό το πλαίσιο μειώνει το γνωστικό μας φορτίο και βοηθάει τη ρύθμιση του συναισθήματός μας. Όμως όταν αλλάζει το πρόγραμμά μας, όπως το καλοκαίρι που κοιμόμαστε διαφορετικές ώρες, τρώμε διαφορετικά, εργαζόμαστε με άλλο ρυθμό, υπάρχουν περισσότερες κοινωνικές υποχρεώσεις, ο εγκέφαλος χρειάζεται μεγαλύτερη προσαρμοστική προσπάθεια. Οπότε για κάποιους ανθρώπους η ελευθερία του καλοκαιριού είναι ευχάριστη, αλλά για κάποιους άλλους μπορεί να προκαλέσει αποδιοργάνωση και άγχος. Το άκουγα αυτό προχθές που μου το έλεγε μία παρέα, ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ το καλοκαίρι, αποσυντονίζομαι. Να, ορίστε. Για παράδειγμα, κάποιοι μπορεί να λειτουργούν καλύτερα όταν έχουν πρόγραμμα και στις διακοπές να νιώθουν περίεργα. Να λένε ότι δεν ξέρω τι να κάνω με τον χρόνο μου, δεν μπορώ να χαλαρώσω, χάνω τον έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε να διασκεδάζουμε. Σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας, κάποιων ανθρώπων τέλος πάντων, αντλεί ασφάλεια από την δομή. Άλλος λόγος που μπορεί να μην νιώθουμε και πάρα πολύ καλά αυτό το καλοκαίρι, γενικότερα το καλοκαίρι, υπάρχουν κάποιες υψηλές προσδοκίες ότι πρέπει να περάσουμε τέλεια. Εσωτερικές προσδοκίες θα πω εγώ, γιατί συνοδεύεται η έννοια του καλοκαιριού με υπερβολικά υψηλές προσδοκίες. Δεν περιμένουμε απλά να ξεκουραστούμε, περιμένουμε να δημιουργήσουμε αναμνήσεις ζωής, άλμπουμ ολόκληρα. Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο, ότι όσο περισσότερο πιέζουμε τον εαυτό μας να απολαύσει κάτι, τόσο δυσκολότερο γίνεται να το απολαύσουμε. Γενικότερα, οι υπερβολικές όλες αυτές προσδοκίες μπορούν να μειώσουν την ικανοποίησή μας, επειδή η πραγματική μας εμπειρία συγκρίνεται συνεχώς με μια ιδανική εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, μπορεί να πάμε διακοπές και αντί να ζούμε τη στιγμή, σκεφτόμαστε: α, πρέπει να περάσω τέλεια, πρέπει να βγάλω όλες φωτογραφίες, πρέπει να είναι οι καλύτερες διακοπές της ζωής μου. Και τελικά, αντί να χαλαρώνουμε, αξιολογούμε συνεχώς άμα είμαστε όντως χαρούμενοι. Επίσης, υπάρχει και ένα οικονομικό άγχος, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι ίδιο για όλους. Υπάρχει μια οικονομική πίεση. Μπορεί να ενισχύσει όλο αυτό το αίσθημα της ανεπάρκειας σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον πρότυπο των διακοπών, των εξόδων και των εμπειριών που προβάλλεται κοινωνικά και να έχουμε διάφορες σκέψεις ότι δεν μπορώ να κάνω όσο κάνουν οι άλλοι, μένω πίσω, δεν αξίζει το καλοκαίρι μου. Και γενικότερα, επειδή μου είναι κάτι το οποίο φέρνει ένα βαρύ ψυχολογικό φορτίο. Και φυσικά υπάρχει και κάτι άλλο, το καλοκαίρι φέρνει στην επιφάνεια πράγματα που αποφεύγουμε. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ γεμάτο πρόγραμμα και εργασία και υποχρεώσεις και καθημερινή πίεση, παιδιά, οικογένειες και εγώ. Οπότε το καλοκαίρι, όταν μειώνεται ο ρυθμός από όλα αυτά, δημιουργείται περισσότερο εσωτερικός χώρος. Και κάποιες φορές αυτό που εμφανίζεται έτσι, αυτή τη σιωπή που υπάρχει, είναι κατά συναισθήματα που έχουν μείνει πίσω. Για παράδειγμα, μπορεί μια μοναξιά που καλυπτόταν από τη δουλειά να εμφανιστεί, μια δυσαρέσκεια σε μια σχέση να εμφανιστεί, μια εξάντληση που δεν είχε αναγνωριστεί. Οπότε οι διακοπές δεν φέρνουν πάντα μόνο ξεκούραση, μας φέρνουν και σε επαφή με τον εαυτό μας και με μια πραγματικότητα που παραβλέπαμε, δεν βλέπαμε, τρέχαμε και να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα και δεν την είχαμε αντιληφθεί. Και όλο αυτό μας δημιουργεί μια δυσκολία. Αυτά ήταν λοιπόν οι λόγοι που μπορεί να μας κάνουν να μην νιώθουμε και τόσο χαρούμενοι και μοναδικά το καλοκαίρι. Μείνετε μαζί μου, γιατί σε πολύ λίγο έρχομαι να πω τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσουμε καλύτερα και να περάσουμε αυτό το καλοκαίρι πιο ευχάριστα από ό,τι το βιώνουμε μέχρι τώρα.
1: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 2541-084844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ξάνθης Καβάλας.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ Ε. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
11: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό.
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
15: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
17: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
18: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
21: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν σας εύχομαι να είναι το καλύτερο που θέλετε εσείς ή τουλάχιστον να είναι λίγο καλύτερο από αυτό που βιώνετε τώρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίτου. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Εκπέμπουμε δυνατά από το Nova 931, το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, όπου συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Σήμερα μιλάμε για το καλοκαίρι. Χαρά ή μήπως όχι, και τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε λίγο καλύτερα. Είπαμε κάποιους λόγους που μας κάνουν έτσι λίγο να πιεζόμαστε και να έτσι νιώθουμε όχι τόσο τέλεια και ιδανικά και μοναδικά το καλοκαίρι. Δηλαδή το καλοκαίρι, η ζέστη, η αλλαγή ρουτίνα, σύγκριση, η πίεση να περνάμε καλά, εικόνα σώματος, η συναισθηματική μας κατάσταση. Και γενικότερα θέλω να πω ότι ο στόχος δεν είναι να αναγκάσουμε τον εαυτό μας να είναι συνεχώς χαρούμενος, είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες που υποστηρίζουν τη φυσική μας ευεξία. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε αυτό το καλοκαίρι λίγο καλύτερα. Όχι τέλεια και μοναδικά, αν δεν το θέλετε, γιατί δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό να είναι πάντα ένα τέλειο και μοναδικό. Είναι και τρεις μήνες, παιδιά, κάτσε τέλειο, μοναδικό, τρεις μήνες χωρίς καμία έτσι τίποτα να μας ταράξει. Δεν είναι και ρεαλιστικό, αλλά ας το πάμε ρεαλιστικά. Όσο καλύτερα γίνεται. Όσο καλύτερα δεδομένων των συνθήκων λοιπόν. Πάμε να πούμε, πάρτε χαρτί και μολύβι, να πούμε τα tips, τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε λίγο καλύτερα αυτό το καλοκαίρι, αυτή την εποχή του χρόνου που λίγο διχάζει. Άλλοι περνάνε τέλεια και μοναδικά, άλλοι έχουν τις σκέψεις τους. Πάμε να το κάνουμε λίγο καλύτερο. Λοιπόν, δημιουργήστε μια καλοκαιρινή ρουτίνα που μας στηρίζει, γιατί η αλλαγή του ρυθμού, όπως είπαμε, είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί να μας αποδιοργανώσει. Δεν χρειάζεται να έχουμε αυστηρό πρόγραμμα, αλλά όπως είπαμε, η πλήρης απουσία δομής μπορεί να αυξήσει το άγχος και την αίσθηση του χάους. Οπότε μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες μικρές σταθερές. Για παράδειγμα, κάποιος που δεν θέλει να χάσει εντελώς το ρυθμό του μπορεί να διατηρήσει ένα απλό πρωινό πρόγραμμα, δηλαδή ένα καφέ χωρίς κινητό, να πάει λίγο μια βόλτα, να ασκηθεί λίγο, να αναζητήσει κάποια λεπτά ηρεμίας. Γιατί η ξεκούραση δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία κάθε δομής. Η καλύτερη ξεκούραση συχνά βρίσκεται μέσα σε ένα ρυθμό που μας ταιριάζει. Να βρούμε λοιπόν το δικό μας ρυθμό. Λοιπόν, άλλο tip. Να μην προσπαθούμε εισαγωγικά να κερδίσουμε το καλοκαίρι. Γιατί, τι εννοώ, το μετατρέπουμε συνήθως σε μια λίστα υποχρεώσεων. Πρέπει να πάω διακοπές, πρέπει να κάνω πολλές εμπειρίες, πρέπει να περάσω τέλεια, πρέπει να έχω φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι πέρασε καλά. Όμως η ψυχική μας ευεξία δεν αυξάνεται όταν κυνηγάμε συνεχώς μία ιδανική εμπειρία. Αντίθετα, όλες αυτές οι υπερβολικές προσδοκίες μπορούν να μειώσουν την απόλαυσή μας, επειδή αξιολογούμε συνεχώς αν η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στην εικόνα που έχουμε δημιουργήσει. Οπότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτό το πώς θα κάνω καλύτερο το καλοκαίρι μου με το ποια μικρά πράγματα με κάνουν να νιώθω καλά. Γιατί μερικές φορές ένα όμορφο καλοκαίρι μπορεί να είναι ένα ήσυχο πρωινό, μια βουτιά χωρίς πρόγραμμα, μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που αγαπάμε, με έναν άνθρωπο που δεν περιμέναμε ότι θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση, ένα απόγευμα χωρίς πίεση, οι μικρές χαρές που λέμε. Επόμενο tip, κάντε ένα διάλειμμα από τη σύγκριση. Αχ, αυτά τα social media που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο που αξιολογούμε τη ζωή μας. Θέλω να τα κάνετε λίγο στην άκρη, σας παρακαλώ, γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι η σύγκριση γίνεται πιο έντονη. Θέλω να θυμηθείτε ότι δεν συγκρίνουμε τη ζωή μας με τη ζωή κάποιου άλλου, αλλά συγκρίνουμε την πραγματική μας καθημερινότητα με τις καλύτερες στιγμές που κάποιος επέλεξε να δείξει. Άρα, πρακτικά όλο αυτό που λέω πώς μπορεί να γίνει. Να κάνουμε κάποια μικρά διαλύματα από το scrolling. Μην ανοίγουμε τα social media όταν νιώθουμε έτσι ευάλωτοι ή πεσμένοι, πιεσμένοι, δεν έχει νόημα. Επίσης, να παρατηρήσουμε και ποιοι λογαριασμοί μας κάνουν να νιώθουν έμπνευση και ποιοι μας δημιουργούν ανεπάρκεια. Δηλαδή, να ακολουθήσουμε ένα περιεχόμενο που δείχνει περισσότερη αυθεντικότητα και λιγότερη τελειότητα, γιατί δεν υπάρχει. Επίσης, μια χρήσιμη ερώτηση εδώ πέρα είναι ότι αυτό που βλέπω εδώ στα social media με συνδέει με τη ζωή μου, με κάνει να απομακρύνομαι από αυτή. Άμα σε κάνει να νιώθεις άσχημα, δεν υπάρχει λόγος να εκθέτεις τον εαυτό σε αυτό το περιεχόμενο. Δες κάτι πιο ρεαλιστικό, κάτι που σου ταιριάζει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα, υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι εκεί έξω. Πάμε να βρούμε τους ομοίους μας. Λοιπόν, άλλο tip, νούμερο 4. Φροντίστε το σώμα σας χωρίς να το κάνετε project διόρθωσης. Δηλαδή, ξαναλέω ότι το καλοκαίρι συχνά μας ενεργοποιεί μια πίεση γύρω από την εμφάνιση, μεγαλύτερη. Οπότε είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το σώμα μας δεν είναι ένα έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί για να δικαιούμαστε τη χαρά. Αλλά
χρειάζεται να σκεφτούμε διαφορετικά. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι θα απολαύσω το καλοκαίρι το να αλλάξω το σώμα μου, μπορούμε να μετακινηθούμε σε μια πιο ρεαλιστική τοποθέτηση. Τύπου ότι μπορώ να φροντίσω το σώμα μου επειδή το σέβομαι. Γενικότερα στην πράξη, μπορούμε να κινηθούμε λίγο επειδή μας κάνει καλό, όχι για να αλλάξουμε εμφάνιση απαραίτητα. Μπορούμε να φάμε με ισορροπία, χωρίς ακραίους περιορισμούς. Μπορούμε να επιλέξουμε ρούχα που μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο άνετα. Και επίσης πολύ σημαντικό να μην επιφεύγουμε κάποιες εμπειρίες επειδή δεν νιώθουμε τέλειοι. Η ζωή δεν πρέπει να ξεκινάει μετά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σώματος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άλλο tip, να αφήσουμε χώρο και στα δύσκολα συναισθήματα που μπορεί να προκύψουν, γιατί γενικότερα ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι να πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι δεν επιτρέπεται να έχουμε άγχος, λύπη ή μοναξιά. Όμως όλα τα συναισθήματα έχουν θέση οποιαδήποτε στιγμή. Αν νιώθουμε μοναξιά, νιώθουμε κούραση, άγχος, απογοήτευση, δεν σημαίνει ότι χάνουμε το καλοκαίρι μας εισαγωγικά, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει μια ανάγκη που ζητά φροντίδα, ζητά προσοχή. Άρα να αναρωτηθούμε καλύτερα τι προσπαθεί να μου δώσει αυτό το συναίσθημα, τι προσπαθεί να μου πει, άρα τι χρειάζομαι εγώ αυτή τη στιγμή και να το δώσετε στον εαυτό σας, το αξίζετε. Επίσης να δημιουργήσετε μικρές στιγμές σύνδεσης, γιατί η ευτυχία δεν βρίσκεται στις μεγάλες εμπειρίες, πολύ συχνά χτίζεται μέσα από μικρές στιγμές σύνδεσης που μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα σε έναν άνθρωπο που αγαπάτε, μια βόλτα στη φύση, ένα γεύμα χωρίς κινητό, μια συζήτηση με έτσι ενδιαφέρον, ο χρόνος με τον εαυτό μας χωρίς να νιώθουμε ενοχή. Γενικότερα, οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της ψυχικής ευεξίας. Βγείτε έξω, βρείτε ανθρώπους, γνωρίστε καινούριους, πλησιάστε τους δικούς σας, συνδεθείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Συνδεθείτε και με τον εαυτό σας και αυτό είναι μια σχέση ανθρώπινη. Άλλο tip, μην περιμένετε από τις διακοπές να λύσουν όλα τα προβλήματά σας και όσα σας δυσκολεύουν. Υπάρχει η προσδοκία ότι μόλις φύγω διακοπές θα ηρεμήσω, θα γίνουν όλα τέλεια. Όμως οι διακοπές αλλάζουν μόνο το περιβάλλον, όχι απαραίτητα τον εσωτερικό μας κόσμο. Γιατί αν είμαστε εξαντλημένοι, αγχωμένοι ή συναισθηματικά πιεσμένοι, μπορεί να πάρουμε μαζί μας αυτό το φορτίο, αυτή τη δυσκολία, ακόμη και στο πιο όμορφο μέρος να είμαστε, και στον παλί δηλαδή, μπορεί να αποκουβαλήσει εσύ και το βάρος. Οπότε, ναι, οι διακοπές μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν αντικαθιστούν φυσικά τη φροντίδα του εαυτού μας όλο το χρόνο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να πω και άλλα tips για να περάσουμε ένα καλοκαίρι στα μέτρα μας, θα πω εγώ. Μείνετε μαζί μου για να δούμε τι ταιριάζει σε εσάς, για να το εμπλουτίσετε καλύτερα.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν και οι Μέλισσες πάρα πολύ. Και η Παπαρίζου, όλα μου αρέσουν. Για εσάς λοιπόν που δεν σας αρέσει και τόσο το καλοκαίρι, δεν νιώθω και τόσο τέλεια, είμαστε εδώ για να πούμε μερικά tips για να βελτιώσουμε αυτό το mood. Θέλουμε να σας πούμε ότι είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθετε έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να νιώθετε το τέλειο συνέστημα του καλοκαιριού, full Μαλδίβες και Χαβάη. Πάμε λοιπόν ρεαλιστικά να πούμε μερικά ακόμα tips για να περάσουμε λίγο καλύτερα, για να καταλάβουμε τον εαυτό μας, για να μπλουτίσουμε την καθημερινότητά μας. Και φυσικά να τονώσουμε έτσι λίγο την καθημερινότητά μας και να σκεφτούμε λίγο πιο θετικά αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, να μετατρέψουμε θα πω τις διακοπές από απόδραση σε παρουσία. Γιατί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τις διακοπές σαν μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας. Δηλαδή να φύγω για να μην σκέφτομαι, να αλλάξω περιβάλλον για να ξεχάσω. Αλλά η πραγματική ξεκούραση δεν είναι μόνο από την αλλαγή τόπου, αλλά και από την ποιότητα της παρουσίας μας στη στιγμή. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε κάπου όμορφα, προσπαθήσουμε λίγο να καταγράψουμε να μην καταγράψουμε τη στιγμή, αλλά να τη βιώσουμε, δηλαδή να παρατηρήσουμε τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι αισθανόμαστε, τι μας προκαλεί αυτή η εμπειρία, να συνδεθούμε δηλαδή με το τώρα. Βοηθάει αυτό σε αρνητικές σκέψεις, το να νιώθουμε καλά. Επίσης, να δημιουργήσουμε κάποιες έτσι καλοκαιρινές τελετουργίες. Μπορεί να είναι ένας πρωινός καφές στο μπαλκόνι, εγώ αυτό κάνω κάθε πρωί. Να περπατάμε με το ήλιο βασίλεμα και αυτό μου αρέσει. Να διαβάζουμε στη θάλασσα. Εγώ τα έγραψα μάλλον αυτά, έτσι. Ένα αγαπημένο τραγούδι να ακούμε στο δρόμο. Να ακούτε Nova 931. Γιατί η μουσική είναι θεραπευτική, όπως έχουμε πει. Και να βρίσκεστε και εβδομαδιαία με ανθρώπους που αγαπάτε. Όντως, εγώ τα έγραψα, τα κάνω όλα. Λοιπόν, οι θετικές εμπειρίες δεν χρειάζεται να είναι σπάνιες για να είναι σημαντικές, γιατί η συχνότητα των μικρών στιγμών ευχαρίστηση συμβάλλει σημαντικά στη συνολική μας ευημερία και είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Πολύ σημαντικό επίσης να μιλάμε στον εαυτό μας όπως θα μιλήσουμε σε ένα φίλο. Λίγο ξεχνάμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε λίγο αυστηροί με εμάς. Το καλοκαίρι μπορεί να ενεργοποιήσει έντονα την αυτοκριτική μας. Δηλαδή, αχ, δεν περνάω καλά όπως οι άλλοι, δεν έχω το σώμα που θα ήθελα, δεν κάνω αρκετά πράγματα. Οπότε, ένα σημαντικό εργαλείο είναι η αυτοσυμπόνια μας, δηλαδή η ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας με κατανόηση αντί με αυστηρή κριτική. Οπότε χρειάζεται να αναρωτήσουμε τον εαυτό μας. Αν ένας φίλος μου ένιωθε έτσι το καλοκαίρι, τι θα του έλεγα? Πιθανότητα θα του λέγαμε πρέπει να χαρίσει ένα καλοκαίρι, αλλά θα του λέγαμε ότι είναι εντάξει να έχεις δύσκολες μέρες, τι χρειάζεσαι. Το ίδιο λοιπόν αξίζει να προσφέρουμε και στον εαυτό μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι άλλο να κάνουμε? Να μην γεμίζουμε κάθε κενό χρόνο με δραστηριότητες. Και αυτό το έχω ακούσει. Φορτώνω άλλα πράγματα για να... πώς, κάτσε. Είναι παράδοξο όλο αυτό να περιμένουμε τις διακοπές μας για να ξεκουραστούμε, αλλά τελικά δημιουργούμε ένα νέο πρόγραμμα γεμάτο δραστηριότητες. Οπότε πολλές φορές το καλοκαίρι το μετατρέπουμε σε άλλη μια ακόμη περίοδο επίδοσης. Δηλαδή, να βγω πιο πολύ, να έχω πάρα πολλές εμπειρίες, να γεμίσω πολλές φωτογραφίες, πολλές υποχρεώσεις. Αλλά ο εγκέφαλός μας χρειάζεται και περιόδους χαμηλής διέγερσης για να ανακάμψει. Οπότε η πλήξη, η ησυχία, κάποιος κενός χρόνος δεν είναι απαραίτητα αρνητικά, γιατί μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά μας, την αυτοπαρατήρησή μας και την ψυχική μας αποφόρτιση. Για παράδειγμα, ένα απόγευμα χωρίς κάποιο πλάνο, ρε παιδί μου, χωρίς κινητό και χωρίς την ανάγκη να συμβεί κάτι συνταρακτικό, μπορεί να είναι πιο αναζωογονητικό από μια γεμάτη μέρα δραστηριοτήτων, γιατί η ξεκούραση δεν χρειάζεται απαραίτητα να παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι ok. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να βάλουμε κάποια ώρα στην κοινωνική πίεση. Δηλαδή, το καλοκαίρι αυξάνονται οι κοινωνικές προσκλήσεις και μαζί πάρα πολλές φορές αυξάνεται και μία πίεση. Αχ, πρέπει να πάω, δεν γίνεται να κάτσω σπίτι, θα χάσω αν δεν συμμετέχω κτλ. Όμως, η συνεχής κοινωνική δραστηριότητα δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερη ευτυχία. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε διαφορετικές ανάγκες κοινωνικής επαφής. Κάποιοι γεμίζουμε μέσα από πολλές παρέες και δραστηριότητες, ενώ κάποιοι άλλοι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο ηρεμίας. Όλα είναι ok. Ένα υγιές καλοκαίρι περιλαμβάνει και το δικαίωμα να πούμε «Σήμερα θέλω να ξεκουραστώ, δεν χρειάζεται να είμαι παντού». Και η απουσία μας από μια δραστηριότητα δεν σημαίνει ότι χάνουμε τη ζωή μας. Η ικανότητά μας όμως να θέτουμε όρια προστατεύει από την εξάντληση και αυξάνει την αίσθηση του ελέγχου. Και είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Τι άλλο να κάνουμε? Το αγαπημένο μου και το τελευταίο είναι το να βρούμε τι σημαίνει καλοκαίρι για εμάς. θέλω να βρείτε τι σημαίνει καλοκαίρι για εσάς. Γιατί το σημαντικότερο tip είναι να σταματήσουμε να αναζητούμε το καλοκαίρι που βλέπουμε γύρω μας και να δημιουργήσουμε το καλοκαίρι που μας ταιριάζει. Για κάποιον μπορεί να είναι τα ταξίδια, για κάποιον μπορεί να είναι κοινωνικές δραστηριότητες, για κάποιον μπορεί να είναι νέες εμπειρίες, για κάποιον είναι η ξεκούραση, η ησυχία, η επανασύνδεση με τον εαυτό του. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να ζήσετε το καλοκαίρι. Το πιο υγιές καλοκαίρι είναι αυτό που δεν χρειάζεται να αποδείξουμε σε κανέναν ότι είναι όμορφο. Και κάπως έτσι θα ήθελα να κλείσω και σήμερα. Αυτό ήταν λοιπόν και για αυτήν την εβδομάδα. Οπότε, φτάνοντας έτσι στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης, θα ήθελα να πω ότι ίσως να κρατάει ο καθένας μια διαφορετική εικόνα για το καλοκαίρι του, γιατί δεν είναι το καλό καλοκαίρι αυτό που μοιάζει τέλειο στις φωτογραφίες, είναι αυτό το οποίο έχουμε το χώρο να αναπνεύσουμε, να ξεκουραστούμε, να συνδεθούμε και να είμαστε ειλικρινείς με αυτό που πραγματικά νιώθουμε. Η ψυχή μας ευεξία δεν εξαρτάται από το άμα είναι καλοκαίρι, εξαρτάται από το αν μπορούμε να είμαστε παρόντες στη ζωή μας κάθε εποχή. Δεν είναι μόνο φωτογραφίες και παραλίες και χαμόγελα και ταξίδια και στιγμές που μοιραζόμαστε με τους άλλους, αλλά είναι και στιγμές που μπορεί να νιώθουμε και κουρασμένοι, που μπορεί να χρειαζόμαστε ησυχία, που μπορεί να αναζητάμε κάτι παραπάνω από μια όμορφη εικόνα, γιατί πίσω από κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά συναισθήματα. Άλλος μπορεί να βρίσκει χαρά σε ένα μεγάλο ταξίδι, άλλος ένα ήσυχο καφέ, άλλος μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα ή σε λίγες στιγμές σύνδεσης με ανθρώπους που αγαπάει, σε μια ωραία συζήτηση. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να ζήσετε το καλοκαίρι σας. Οπότε το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργήσουμε το πιο εντυπωσιακό καλοκαίρι. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε ένα καλοκαίρι που μας φροντίζει, να ακούμε το σώμα μας όταν χρειάζεται ξεκούραση, να ακούμε την ψυχή μας όταν χρειάζεται χώρο, να σταματάμε να συγκρίνουμε τη ζωή μας με τις εικόνες των άλλων. Δεν έχει καμία σημασία. Να θυμόμαστε ότι η αξία μας δεν μετριέται από το που πήγαμε, πόσο κάναμε ή πώς φαινόμαστε. Η μεγαλύτερη πολυτέλεια αυτού καλοκαιριού δεν είναι προορισμός, είναι να μπορούμε να είμαστε πραγματικά παρόντες στη ζωή μας και να έχουμε ένα καλοκαίρι όχι απαραίτητα τέλειο, αλλά δικό μας. Ολό δικό μας, έτσι θα σας χαιρετήσω. Να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική, να σας αγαπάτε, να αγκαλιάζετε κάθε στιγμή σας και να φτιάχνετε εσείς και το καλοκαίρι σας και την καθημερινότητά σας όπως εσείς θέλετε, είναι η δικιά σας η ζωή. Αυτό είναι για μένα, σκέφτομαι θετικά. Τα αγκαλιάζω όλα και τα δημιουργώ. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια και να βάζετε εσείς τον τίτλο στο δικό σας καλοκαίρι με τα δικά σας χρώματα και τα δικά σας μολύβια και τις δικές σας εικόνες και τους δικούς σας ανθρώπους και τα δικά σας τέλεια. Να περνάτε τέλεια.
1: Nova 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
15: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
17: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
3: Στους υπολογιστές. Master.
2: Στην εκπαίδευση. Και experts.
3: Και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
13: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
14: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: καλοκαίρι
1: με το Nova 931.
0: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
5: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
12: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
16: Νόβα 931.
17: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
18: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
17: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, πορεία.
18: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
17: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
18: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
17: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
18: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
17: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 25410-63704.
18: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
17: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
19: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
20: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
19: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
20: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
16: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Η Nova 931.
15: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
5: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio.
11: Τον χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio.

0: Ζούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: Nova 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
14: Nova 931.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Στις ξένες γλώσσες Expert.
5: Στους υπολογιστές Master.
4: Στην εκπαίδευση και Experts
5: και Masters.
4: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
8: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
8: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα;
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά;
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά; Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια;
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις επαγγελματικής. πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε

0: σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Σήμερα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Wake up in the Mediterranean.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
11: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό.
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
16: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Λοιπόν! Ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
14: Νόβα 931.
15: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Σε πύρινο κλειό ο Καναδάς, 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στην διάρκεια της νύχτας στην χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στις 955 πυρκαγιές. Λόγω των καπνών, ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος στην Πενσιλβάνια και το Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ αλλά και την Ουάσιγκτον. Ο στρατός απομακρύνει με αεροσκάφη τους κατοίκους μιας απομακρυσμένης κοινότητας 600 ανθρώπων στο αραιοκατοικημένο βόρειο-δυτικό Οντάριο, όπου μένονται μερικές από τις πιο σφοδρές δασικές πυρκαγιές. Την ίδια ώρα, με επιπλέον δασμούς, απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ρύπανση από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρύπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Σπήρα που προέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, εξάρθρωσε η αστυνομία στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωση σε έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι φέρεται να προχώρησαν σε 7 πυρκαγιές από πρόθεση την διετία 2024-2025 στην τοπική κοινότητα Μεταμόρφωση στη Μεσσηνία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη δήλωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης, επικαλούμενος την παραβίαση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει από την πλευρά τους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και νέες επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας μετά την 7η διαδοχική νύχτα αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της Οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η σωρός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Οι ακριβείς συνθήκες και ο χρόνος και τα αίτια θανάτου της αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή, και κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν νεκρή εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με βασική προτεραιότητα την ταυτοποίηση της γυναίκας. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθεί δείγμα DNA, το οποίο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα συγκριθεί με γενετικά προφίλ προσώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Τις αρχές ειδοποίησε άστεγος που βρισκόταν στο εγκαταλειμμένο κτίριο και αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία που προερχόταν από τη βαλίτσα. Την δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση, οι οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης, ενώ θα πρέπει να έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και τις 31/12/2023. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται ψηφιακά έως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στην πύλη myarae.gov.gr. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει την σταθερή πρόοδο της Ελλάδος, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος σημειώνει ότι αυτό αποτελεί και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, υπογραμμίζοντας ότι είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για την συλλογική πρόοδο. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός προσποιείται ότι ζει σε άλλο παράλληλο σύμπαν, τον καλούμε να επιστρέψει στην χώρα που εδώ και 7 χρόνια κυβερνά, εκτός και αν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος να βλέπει τα κατορθώματά του. Αυτό αναφέρει το μεάρχης δικαιοσύνης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απευθύνει έκκληση προς όλα τα στελέχη και μέλη για ανάταξη του κόμματος. Έστειλε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Τους κατηγόρησε για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα, διεξάγεται ο μικρός τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Και πάμε τώρα αναλυτικά στην παρουσίαση των ειδήσεων. Έτσι λοιπόν, σε πύρινο κλειό ο Καναδάς, 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στην διάρκεια της νύχτας στην χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει αρκετές επιμέρους ζώνες, όπως το νότιο Οντάριο, το Οχάιο, η δυτική Βιρτζίνια, ακόμη και η Ουάσιγκτον. Ο στρατός απομακρύνει με αεροσκάφη τους κατοίκους μιας περιοχής μόλις 600 ανθρώπων, αραιοκατοικημένοι, στο βόρειο-δυτικό Οντάριο. Εκεί λοιπόν μένονται μερικές από τις πιο σφοδρές δασικές πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν και την ίδια ώρα εκμεταλλεύεται το θέμα από ό,τι φαίνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος και απειλεί με επιπλέον δασμούς στον Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρήπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, εντός συνόρων, για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία και άλλες εγκληματικές ενέργειες, όπως εκβιασμοί και κλοπές, συνελήφθησαν ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, η Κάτια Νιάκαρη, στο ρεπορτάζ.
18: Φυσίγγια, κυνηγητικές καραμπίνες, ασύρματοι είναι κάποια από τα ευρήματα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των τριών συλληφθέντων. Πρόκειται για 52χρονο κοινοτάρχη της Μεσσηνίας, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης. Οι τρεις άνδρες για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρισμούς, εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διήρκησε 2 χρόνια, καθώς όπως είχε προκύψει από το 2015 έως το 2025, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στην μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Με κοινά εγκλημάτων εμπρισμού διήρκησε 2 χρόνια, καθώς όπως είχε προκύψει από το 2015 έως το 2025, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στην μεταμόρφωση.

0: με την απομακρυνσή του από το σημείο είναι ορατές οι πρώτες φλόγες. Παρά τον κίνδυνο επέκτασης της στη δασική έκταση, της άνοιξης και της εκάλυσης εκεί όπου θα διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο σπίτια, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όσο και από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, 204 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές από τις αρχές του έτους μέχρι τις 18 Ιουλίου. Οι 189 συλλήψεις αφορούν αμέλεια και 22 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 579 διοικητικά πρόστιμα ύψους 789.000 ευρώ.
1: Έτσι λοιπόν, για αυτή τη σπήρα που προέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Μεσσηνία, έχει τώρα σημασία να δούμε το κατηγορητήριο. Είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες και θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
2: Την εκβιαστική μαφία ενός ολόκληρου χωριού στη Μεσσηνία, για τουλάχιστον μια δεκαετία, Μάρκο, φαίνεται να αποτελείται από 52χρονο σκηνοτάρχη, ο 44χρονο αδερφό του και ένα 66χρονο πυροσβέστη πενταετού υποχρέωση, όπω αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη τη διεύθυνση αντιμετώπιση εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματο. Λειτουργούσαν, αναφέρουν, ω τσιφλικάδε, κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνία, εκφιάζοντα μάλιστα του συγχωριανού του που δεν υπέκυπταν στι οικονομικέ απαιτήσει του. Οι τρει κατηγορούμενοι, Μάρκο, είχαν δικαίωμα του νερού, όπω λένε χαρακτηριστικά. Το άνοιγμα δηλαδή τη βάνα και τη διανομή του για το πότισμα χωραφιών. Ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Όσοι αντιδρούσαν μάλιστα στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Και σε τι αναφερόμαστε? Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες. Με τις πυρκαγιές βέβαια να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται ουσιαστικά για τρεις πυρκαγιές δασικές και τέσσερις αγροτικές. Και η δράση τους, Μάρκο, φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ. Καθώς οι δράστες φαίνεται να έχουν πάρει ενδεχομένως υπό τη μορφή απειλών εκβιαστικά μάλλον χωράφια από αγρότες, τα νίκιαζαν είτε με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού. Η έρευνα διήρκησε περίπου 2 χρόνια, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις, υπάρχει πληροφοριακό υλικό, υπάρχει υλικό από τεχνική παρακολούθηση, ακόμα και άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, δηλαδή υπάρχουν ακόμα και συνομιλίες ανάμεσά τους. Πέρα από τις βαριές κατηγορίες που προαναφέραμε, υπάρχει και ένας τέταρτος αγρότης, όπως αναφέρουν, ο οποίος όμως είναι στη δικογραφία, αλλά τα αδικήματά του δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.
1: Γυρίζουμε σελίδα σε κλειοκαύσωνα. Αναμένεται να εισελθεί από αύριο η χώρα μας, με το μέτωπο να είναι από ό,τι φαίνεται ολιγοήμερο, χωρίς να δημιουργούμε εντυπώσεις. Πάντως, έχουμε και το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από χθες το βραδάκι. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω, με τους πιο τυχερούς να, που έχουν ελεύθερο χρόνο εννοείται, να αναζητούν ανάσα δροσιάς στις παραλίες. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
3: Wear a hat, sunglasses and try to cover up as much as possible. I don't like the heat.
4: Ο πρώτος φετινός καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών και ενώ όσοι μένουν στην Αθήνα προσπαθούν να προστατευτούν με όποιο τρόπο μπορούν.
5: Νερά, μπάνιο, κρύα, πες το, μπουγέλα με τα γκόνια.
4: Πολλοί βρήκαν την ιδανική ευκαιρία για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους.
6: Τι να σου λέω για θερμοκρασίες, δεν την παλεύετε στην Αθήνα, πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
4: Τα καταστρώματα των πλοίων γεμίζουν και οι πληρότητες των δρομολογίων προς τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς αγγίζουν το 100%.
7: Το πρωί παραλία, τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
4: Πάνω από 36.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αναχωρούν σήμερα 55 δρομολόγια προς Αργοσαρονικό και 23 προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
8: Με τη θερμοκρασία στα ύψη, η πρώτη μαζική έξοδος των εκδρομέων είναι γεγονός. Πολλοί επιλέγουν κοντινές αποδράσεις μόνο για το Σαββατοκύριακο.
9: Πού πηγαίνουμε, σπέτσες.
10: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
8: Μικρές αποδράσεις.
10: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, δύο εβδομάδες ερήν.
11: Με καπέλα, γυαλιά ηλίου, αντιλιακά και άφθονα υγρά, οι πολίτες προσπαθούν να προστατευτούν.

0: τις υψηλές θερμοκρασίες και να αποφύγουν τον κίνδυνο θερμοπληξίας.
1: Για κάποιους η λύση είναι μονόδρομος.
2: Εμείς εδώ είμαστε.
3: Από τι ώρα είστε εδώ?
2: Από τις 9.30.
3: Καλά. Και βλέπω είστε οργανωμένοι, έχετε ψυγεία.
2: Έχουν πάρει και πίτσες, θα πάρουμε.
3: Με τον υδράργυρο σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Κάποιοι επέλεξαν να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα και να κάνουν τις υποχρεώσεις σε καιρούς και δροσερούς χώρους.
1: Και κάπως έτσι, στις κοντινές παραλίες της Αττικής δεν έπεφτε καρφίτσα.
4: Τώρα έριξα κρύο νερό, γιατί δεν βγαίνει.
1: Με τον υδράργυρο να έχει αρχίσει ήδη να σκαρφαλώνει. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες που πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
5: Να αποφεύγουν την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την έντονη κόπωση, πρέπει να τρώμε μικρά, συχνά γεύματα, να υπάρχει σωστή ενυδάτωση.
1: Η θερμή εισβολή θα κορυφωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα.
6: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Οπότε ο πιο αρμόδιος για να μας ενημερώσει είναι ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος του Sky.
7: Πραγματικά αυτό που είναι σημαντικό νομίζω ότι είναι 19 Ιουλίου και θα είναι ο πρώτος καύσωνας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω είναι η πρώτη χρονιά μετά από χρόνια που είναι τόσο καθυστερημένος ο πρώτος καύσωνας. Έχω βάλει κάποιες ενδεικτικά κάποιες πόλεις αύριο που θα έχουμε πραγματικά υψηλές θερμοκρασίες. Η Λάρισα, το Αγρίνιο, το Άργος, στη Σπάρτη. Σε αυτές τις περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει και 39. Νομίζω σε κάποια περιοχή της χώρας θα πάει και 40. Στην Αττική πάντως το θερμόμετρο μέχρι 37 βαθμούς.
8: Και είναι θερμοκρασίες υποσκιάν αυτές.
7: Προφανώς.
8: Παναγιώτη, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες.
7: Νομίζω ότι η ζέστη θα επιδεινωθεί την Δευτέρα και Τρίτη. Θα είναι πραγματικά η πιο ζεστή περίοδος, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει στα Σαλία, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο ακόμα και τους 41 βαθμούς. Τώρα, αν πάλι κάπου πάει 42, ενδέχεται. Στη Μακεδονία, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, και εκεί το θερμόμετρο 38 με 40 βαθμούς. Θα είναι ένα διήμερο αρκετά ζεστό. Στην Αττική το θερμόμετρο 38 με 39 βαθμούς. Και τώρα από την Τετάρτη φαίνεται τα πράγματα να αλλάζουν. Θα έχουμε κάποιες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και το θερμόμετρο, όμως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας και στην Αττική θα είναι ακόμα και η Τετάρτη μια ζεστή ημέρα.
6: Αυτά λοιπόν με τον καιρό και βγαίνουμε εκτός συνόρων. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τη δήλωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης, επικαλούμενος στην παραβίαση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και νέες επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας. Και όλα αυτά μετά την 7η διαδοχική νύχτα Αμερικανών επιθέσεων σε Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Όλα τα νεότερα από τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.
9: Ουσιαστικά, Μάρκο, δύο αντίπαλα στρατόπεδα στην καρδιά της Ιρανικής εξουσίας. Αυτό περιγράφει το Αμερικανικό δίκτυο. Στη μια πλευρά βρίσκεται η πολιτική ηγεσία, η οποία επιδιώκει να αποτρέψει την επιστροφή σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Στην άλλη, η ακραία πτέρυγα του καθεστώτος, που θεωρεί την ακεχηρία παράδοση και απαιτεί εκδίκηση. Σκληροπυρηνικά, λοιπόν, στελέχη κατηγορούν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, τον υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής, τον Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ότι παρακάμπτουν τις εντολές του νέου ανώτατου ηγέτη, του Μοτζταμπάχ Χαμενεΐ, διοικούν ουσιαστικά οι ίδιοι τη χώρα και επιχειρούν ένα είδος πολιτικού πραξικοπήματος. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια ανοιχτή μάχη εξουσίας μέσα στο ίδιο το καθεστώς.
8: Πάντως, Ισακ, η πολιτική ηγεσία του Ιράν φαίνεται πως σκληραίνει τη στάση της έναντι της Ουάσιγκτον.
9: Ναι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της βάσει του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υφυπουργός εξωτερικών, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε όλες τις υποχρεώσεις της και δηλώνει ότι και το Ιράν δεν εφαρμόζει πλέον όσα είχαν συμφωνηθεί, τονίζοντας πως πλέον πρωταρχικός στόχος της χώρας είναι η υπεράσπιση της χώρας του Ιράν.
6: Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και νέο γύρο ανησυχίας για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που προκαλείται εννοείται από τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Σε ανωδική τροχιά τα καύσιμα, οπότε ο Κωνσταντίνος Δαυλός μας ενημερώνει για το πού ακριβώς βρισκόμαστε.
10: Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η εικόνα καθόλου τον μήνα, τον Ιούλιο. Πάμε να δούμε τα στοιχεία όσον αφορά την πορεία του Brent και αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται και με την χώρα μας σε όσον αφορά τις τιμές στην Αντλία. Βλέπουμε λοιπόν από την 1η Ιουλίου έχουμε μια αύξηση 23,1% μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η αύξηση ήταν 5,7% ενώ στις τελευταία συνεδρίες από την 5η μέχρι και την Παρασκευή μέσα μια μέρα έχουμε μια αύξηση 4,6%. Την ίδια στιγμή βέβαια στη χώρα μας βρισκόμαστε στην εθελοντική μείωση των τιμών από τα δηληστήρια που θα έπρεπε να μειώσουν τις τιμές στην Αντλία κατά 10 cents. Αρχικά αυτό επευλήθη, όμως έχουν έρθει οι αυξήσεις και έχουν ροκανίσει αυτήν την πτώση. Και δεν την έχουμε δει. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. 14 Ιουλίου βλέπουμε ήταν η πρώτη μέρα πτώσης 1,978 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης και η τελευταία μέτρηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι στο 1,970. Βλέπουμε μια ελάχιστη πτώση της τάξης του 0,3%.
6: 22 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ έως τις 9.
11: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
12: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
11: Γιατί?
12: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
11: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, είναι το βραδινό μαγκαζίνο, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου. Αρχισυντάξια και επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, 2-10-48-00-170-4 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Αλλάζουμε κλίμα σε ρυθμούς τελικού του παγκοσμίου κυπέλου κινήτο πλανήτης. Λίγες ώρες πριν το απονείμει, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το παρουσίασε, το τρόπαιο του Μουντιάλ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, ενώ τον γύρο του κόσμου κάνουν φωτογραφικά στιγμιότυπα από το μακρινό 2007 με τον Μέση να κρατά στην αγκαλιά του τον αυριανό του αντίπαλο. Γιαμάλ, όταν εκείνος τι ήταν, μωρό. Μας ενημερώνει ο Θανάσης Κρητικός.
17: Η κορυφή του κόσμου του ανήκει και ο Λίονελ Μέση είναι αποφασισμένος να παραμείνει εκεί. Στον τελικό των τελικών κόντρα στην Ισπανία, ο κορυφαίος αθλητής που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης θα διεκδικήσει το δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο. Αντίπαλός του Λαμίν Γιαμάλ. Εκείνο το βρέφος που προεκοσαετίας είχε την τύχη να φωτογραφηθεί στα χέρια του Μέση για φιλανθρωπικό σκόπο.
18: Esa foto es una locura porque bueno, en la vida, no, yo me hice una foto cuando él era bebé y que estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo.
17: Μια ιστορική φωτογραφία και μια ασύλληπτη αλληλουχία γεγονότων για να βρεθούν οι δυο τους στο απόλυτο ποδοσφαιρικό ραντεβού.
19: Bueno, he crecido un poquillo, creo, y Leo también. Ojalá que sí, poder enfrentarme a él en una final.
17: Ο Γιαμάλ το ονειρεύτηκε και το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.
18: Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte.
17: Ο Μέση τότε 19 χρονών, ο Γιαμάλ μωρό και ο φωτογράφος της στιγμής αδυνατεί να πιστέψει το παιχνίδι της μοίρας.
20: Es como si ganaras la lotería, ¿no?
21: It's like winning the lottery. It's a 1 in 10 million chance.
17: Κοινός παρονομαστής η Μπαρτσελόνα. Σε διαφορετικές εποχές και τη μασία των Μπλαουγκράνα, οι δυο τους ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά.
22: Με είδω por dentro y he visto que podía chutar y le he probado.
23: Bien, marcando 5 goles y espero seguir marcando más.
17: Ο Λέο άφησε μια τεράστια κληρονομιά στον Λαμίν και το βράδυ της Κυριακής θα αναμετρηθούν για το απόλυτο τρόπαιο. Μόνο ένας όμως από τους δύο θα παραλάβει το αντικείμενο του πόθου από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.
24: So good luck to Spain and Argentina on Sunday and may the best team win.
17: Απόλυτα ικανοποιημένος ο πλανητάρχης από τη διοργάνωση του Μουντιάλ.
24: This has been the most successful sporting event maybe in the history of the world.
17: Στα πρότυπα του NBA και των ομαδικών αθλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νικητές θα λάβουν από ένα χρυσό δαχτυλίδι. Η αξία του καθενός 14 έως 18 καρατίων ορίζεται στις $150,000. Θα δημιουργηθούν 2026 κομμάτια, με τα 30 να καταλήγουν στους πρωταθλητές και τα υπόλοιπα να διατίθενται προς πώληση στο κοινό. Μία μοναδική διοργάνωση ολοκληρώνεται και το φινάλε αναμένεται.
25: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
26: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
25: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
26: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
27: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
28: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
27: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
28: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
27: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
28: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
27: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
29: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
30: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
31: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
32: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
31: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
33: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
31: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
34: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
35: Η απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να μαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συμβάντα.
36: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
37: Nova 931.
0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Σάββατο και Κυριακή στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε ένα Πασόκ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
5: Η κυβέρνηση, για να μην λογοδοτήσει για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βρίσκει καταφύγιο στο θράσος και στο ψεύδος. Προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία ότι δεν έγινε και τίποτα που παραπέμπονται 4 βουλευτές, ότι είναι κάτι ασήμαντο.
6: Καταραίει ο μύθος περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί αποκαλύπτονται και τα κόμματα της βολικής κοστολογημένης αντιπολίτευσης.
17: Η κυβέρνηση συνεχίζει να θριαμβολογεί, επειδή τα υπόδικα μέλη της είναι 4 και όχι 11, αδιαφορώντας για τα λεφτά των τίμιων παραγωγών.
7: Το θέμα εδώ δεν είναι ποσοτικό, δεν είναι αν ασκήθηκαν 4, 5 ή 6 ή 7 διώξεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο, υπάρχει μια πολιτική ευθύνη.
8: Κάποιοι νομίζουν ότι η Ελλάδα τους δόθηκε κληρονομιά και έχουν δικαίωμα να τη μαχίζουν. Να την πουλάνε, να την εκμεταλλεύονται.
9: Χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων θα αποτελέσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
10: Και φεύγουμε από την πολιτική κόντρα, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, να πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ιστορικό κύκλο του κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απευθύνε έκκληση προς όλα τα στελέχη και τα μέλη για ανάταξη του κόμματος. Έστειλε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Τους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
11: Για μία μάχη από την οποία δεν περισσεύει κανένας, έκανε λόγο η Ρένα Δούρου στην πρώτη ομιλία της ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ταυτόχρονα άφησε αιγμές για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξαν τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.
12: Κάποτε κυνηγάγαν άλλους συντρόφους να παραδώσουν την έδρα και να την γυρίσουν πίσω. Σήμερα οι ίδιοι σύντροφοι βάζουν μπροστά σχεδόν ψυχολογικούς όρους. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι.
11: Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές πρότεινε ο Νίκος Παπάς, απαντώντας ταυτόχρονα στους χαρακτηρισμούς περί τοξικότητας.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, και ας το ακούσουν όλοι, δεν είναι τοξικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί συστηματικά τοξικές επιθέσεις. Και καλό είναι να μην ακούγονται τέτοια πράγματα, ειδικά από ανθρώπους που ήταν πολέμοι της προσπάθειάς μας και την περίοδο 10-15 που καταφέραμε να γίνουμε ένα μεγάλο κόμμα και τη δύσκολη περίοδο βεβαίως του 2015-2020. 19.
11: Δρυμία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Σοκράτη Φάμελου εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, κατηγορώντας τους για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο και να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο.
6: Την ώρα που η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίαζε, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης ανακοίνωνε την παρέτησή του. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, όπου η Ρένα Δούρου εξελέγει πρόεδρος με 7 υπέρ και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
10: Και τώρα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή, κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η Άτζη Κούκη μας δίνει τις λεπτομέρειες.
6: Στον ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκο, επιχειρείται ένα restart και αυτό προκύπτει από τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με τον Παύλο Πολάκη να θέτει έναν αστερίσκο σχετικά με την παραμονή του στο κόμμα. Αυτός ο αστερίσκος αφορά ένα σκληρό αντιπολιτευτικό ροκ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάς. Και γενικά η στάση που θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα είναι το ζητούμενο, η διαχωριστική γραμμή που πρέπει να τραβηχθεί. Φαίνεται πως προκρίνεται η συλλογική ηγεσία με κοινή συνισταμένη των τριών επικεφαλής της Ρένας Δούρου, του Νίκου Παπάλα και του Παύλου Πολάκη, αλλά και η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Οι πληροφορίες θέλουν το Χανιώτη βουλευτή να αναλαμβάνει γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού, ενώ ο Νίκος Παπάς γραμματέας του κόμματος. Βέβαια, στο τραπέζι πρέπει να πέσει και το ζήτημα του ποιος θα αναλάβει επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας.
10: Στις οικονομικές ειδήσεις, την δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, οι οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρυθμίσης, ενώ θα πρέπει να έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκάτου του 2023. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται ψηφιακά έως 31 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
15: Πρώτα είχε ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα ανοίγει λοιπόν και η πλατφόρμα για να ρυθμιστούν με 72 δόσεις οφειλές και προς την εφορία. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Οι οφειλές πρέπει να είναι λήξη πρόθεσμες ως το τέλος του 2023. Οι ρυθμίσεις να μην έχουν χαθεί, όποιες έχουν γίνει, να μην έχουν χαθεί έως τις 20 Απριλίου του 2026, ενώ η ελάχιστη δόση είναι στα 30 ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα και κάποιες ακόμη προϋποθέσεις ένταξης. Η υποβολή δηλώσεων την τελευταία πενταετία πρέπει να έχει γίνει, να μην έχει χαθεί καμία από αυτές. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές ένα μήνα μετά την ένταξη στη ρύθμιση. Φυσικά δεν πρέπει κάποιος να έχει την καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή για λαθρεμπορία. Και να τελειώσω λέγοντας ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι και το τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου.
10: Να μειώσουν κατά τουλάχιστον 5% τις τιμές προϊόντων μεγάλης ζήτησης για τουλάχιστον 2 μήνες, ζητεί από τους φορείς της αγοράς η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, περιγράφοντας το πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας κυριών που επετεύχθη και η κυβέρνηση βεβαίως από την άλλη έχει προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Εισέρχεται σε σειρά, σε τροχιά υλοποίησης όλη αυτή η εξέλιξη. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
15: Εκπτώσεις τουλάχιστον 5% σε προϊόντα υψηλής ζήτησης οφείλει να δώσει ένα σούπερ μάρκετ προκειμένου να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας κυρίων που έκλεισε με την κυβέρνηση, με τους καταναλωτές πάντως να μην βλέπουν ακόμη κάποια διαφορά.
16: Δεν νομίζω ότι έχει φθηνίνει κάτι. Συνήθως εδώ ψωνίζω, αλλά δεν έχει φθηνίνει ίσα-ίσα.
15: Όπως τονίζει η διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς σε έγγραφο που αποκαλύπτει η Καθημερινή,
18: δεν θα θεωρείται ουσιαστική συμμετοχή η επιλογή αποκλειστικά κωδικών χαμηλής κυκλοφορίας.
15: Και αυτό για να στηριχθούν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να δει μειώσει στο μοσχάρι, το χοιρινό και το κοτόπουλο από 5 έως 15% και στις υπόλοιπες κατηγορίες από 5 έως 20%.
16: Κοτόπουλο στο Θεό, το κοτόπουλο, το οποίο είναι βασικό στη διατροφή μας. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα. Εξωφρενικά. Τα πάντα. Και έχουμε βγάλει πράγματα βασικά από τη διατροφή μας, γιατί έχουν πάει στο Θεό.
15: Οι εκπτώσεις θα υπολογιστούν με βάση τις τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί στις 27 Αυγούστου. Και ήδη έχει ξεκινήσει παρακολούθηση της αγοράς από την αρχή, ώστε να μην υπάρχει φούσκωμα των τιμών που θα εξανεμίσει τις εκπτώσεις.
19: Να μπαίνω τώρα μέσα σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και η ντομάτα του Βελγίου να είναι πιο φτηνή από την ελληνική τέλος Ιουλίου είναι τραγικό.
15: Οι καταναλωτές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις μειώσεις μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
20: Τι να συγκρίνω τις τιμές. Να συγκρίνω τι δηλαδή. Να φύγω από το ένα σημερινό και να πάω στη Χαλκιδόνα να πάρω το άλλο.
15: Οι χαμηλωμένες τιμές σε κάθε κωδικό θα πρέπει να τηρηθούν για τουλάχιστον 2 μήνες.
10: Στο αστυνομικό δελτίο, σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η σωρός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Τώρα, οι ακριβείς συνθήκες, ο χρόνος και τα αίτια θανάτου της αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία. Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ.
21: Οι αρχές, Μάρκο, ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι για τον εντοπισμό της βαλίτσας μέσα στην οποία υπήρχε νεκρή μια γυναίκα. Η βαλίτσα βρέθηκε από άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σωρός της ήταν τοποθετημένη μέσα σε έναν μαύρο σάκο μέσα στη βαλίτσα. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 μέρες. Λόγω του ήλιου και της ζέστησης υπήρχε αλίωση της σωρού. Δεν φαίνεται κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο, όπως δεν εντόπισε και κάταγμα στο κρανίο. Πρόκειται για γυναίκα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ. Τη Δευτέρα θα γίνει ωστόσο η νεκροτομή της, μετά την οποία θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Παράλληλα, θα γίνει και λήψη DNA αλλά και τοξικολογική εξέταση, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του ευνίδιου θανάτου. Πρόκειται για σημείο που συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
10: Συγκλονίζει τραγωδία στην άσφαλτο με ένα νεκρό στην Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο 23χρονος αναβάτης της να τραυματιστεί θανάσιμα. Μάλιστα, μας ενημερώνει για το θέμα αυτό ο Νίκος Μαλιαράκης.
22: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη σφοδρή σύγκρουση που κόστησε τη ζωή σε 23χρονο αναβάτη μηχανής στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 11 το βράδυ, αυτοκίνητο στρίβει και περνά κάθετα τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Όταν εισέρχεται στην οδό Ιεραποστόλου Κοσμά, συγκρούεται πλάγιο με τοπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγεί ο νεαρός. Σοκαρισμένοι, περαστικοί και θαμώνες παρακείμενων καταστημάτων σπέβδουν στο σημείο για να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν.
23: Βγήκε από τον παράδρομο, το παιδί πήγε να στρίψει, το άλλο το παιδί πήγε ευθεία και έγινε η σύγκρουση.
22: Από το σημείο την χάνει να περνά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παραλαμβάνει τον 23χρονο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο αναβάτης της μηχανής αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
23: Ερχόταν από τον παράδρομο, το αμάξι βγήκε από την αντίθετη μεριά από τον άλλο τον παράδρομο, έστριψε αριστερά, δεν επιτρέπεται.
22: Περίοικοι μιλούν για ένα σημείο Καρμανιόλα, που αποτύχει δεν έχει προκαλέσει και άλλα δυστυχήματα στο παρελθόν.
23: Δεν αλλάζει τίποτα, όπως τον παράδρομο από εδώ πέρα πράσινο. Το ίδιο και στον άλλον, για να μην κατέβουν ένα στενό παρακάτω, όλοι στρίβουν από εδώ πέρα. Ναι, ήταν θέμα χρόνου να σκοτωθεί κάποιος.
22: Ο οδηγός του Γιοταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης.
10: Τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες όταν επιχειρούν να διασχίσουν τους δρόμους από διαβάσεις πεζών. Καταγράφει το ρεπορτάζ του Sky. Σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων, στην Ελλάδα, όπως τα ακούσατε, ο πεζός όχι μόνο δεν έχει προτεραιότητα, αλλά συχνά μοιάζει και αόρατος. Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
24: Στη διάβαση πεζών έχει πάντα προτεραιότητα ο πεζός. Στην πράξη όμως η εικόνα στους δρόμους δείχνει πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν εφαρμόζεται πάντα.
25: Γενικά στην Ελλάδα όχι τόσο συχνά, αλλά εδώ από ό,τι βλέπεις σταματάνε.
24: Στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά, ηλικιωμένος στέκεται μπροστά στη διάβαση πεζών, περιμένει υπομονετικά. Κάνει διστακτικά 2 βήματα, όμως κανένα αυτοκίνητο δεν σταματά. Μόνο όταν η κυκλοφορία αραιώνει, καταφέρνει να περάσει απέναντι.
26: Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν τους σέβονται. Συνήθως σταματάνε. Άμα τους κάνεις και κανένα νόημα, έτσι εντάξει.
27: Σταματάνε πολύ. Σταματάνε. Στην Αθήνα είναι πιο δύσκολα. Τα πράγματα στον Πειραιά είναι ακόμα καλύτερα.
24: Λίγο αργότερα, η γυναίκα φτάνει μέχρι το κέντρο του οδοστρώματος. Ο οδηγός ταξί συνεχίζει την πορεία του και την αγνοεί. Ευτυχώς, το επόμενο όχημα σταματά και η πεζή περνά στο απέναντι πεζοδρόμιο.
28: Τώρα, ας πούμε, εσείς θέλετε να περάσετε. Δεν σταματάει κανείς.
0: κάποιος θα φιλοτιμηθεί.
24: Στη Λεωφόρο Θησέως οι εικόνες είναι γνώριμες για όσους κινούνται καθημερινά με τα πόδια. Οι πεζοί λένε πως χρειάζεται υπομονή και διαρκής προσοχή, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που αυτοκίνητα και δίκυκλα αγνοούν τη διάβαση.
0: Όχι. Λίγοι είναι αυτοί που τους σέβονται, γιατί περπατάω. Και εντάξει, χρειαζόταν επειδή εδώ διαβάσεις, αλλά πετάγονται και τα μηχανάκια που περνάνε και πάνε απέναντι. Λίγοι είναι αυτοί που σέβονται, υπάρχουν, ναι, αλλά είναι λίγοι.
24: Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η παραβίαση προτεραιότητας τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.
1: Όχι, κανείς δεν σέβεται. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα. Ειδικά εδώ στη Λεωφόρο Θησέως έχουν γίνει πολλά και θανατηφόρα. Πάρα πολλά. Και τώρα πήγαμε το λεωφορείο, το τρόλα με πεπατήσει. Να πεις. Δεν σταματάει κανείς. Σπάνια σταματάνε. Πολύ σπάνια.
24: Υπάρχουν βέβαια και οδηγοί που σταματούν και δίνουν προτεραιότητα.
2: Μερικοί να είναι πολύ ευσυνείδητοι και σταματάνε. Ναι. Βελτιώνουν την κατάσταση. Ναι.
24: Οι πολίτες εκτιμούν πως η εικόνα παρουσιάζει σταδιακά βελτίωση, ωστόσο πρέπει να γίνει ακόμα δουλειά.
10: Η πρόσφατη πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Γουδί έφερε στην επιφάνεια παθογένειες με τις εικόνες εγκατάληψης στα Ολυμπιακά ακίνητα αλλά και σε αρκετά ακόμη κτίρια. Πολλές από αυτές τις υποδομές αφέθηκαν στην τύχη τους, εγκυμονώντας πλήθος κινδύνων ακόμη και σε περαστικούς. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
3: Παγίδες για διερχόμενους και εστίες μόλυνσης για κατοίκους και επισκέπτες αποτελούν τα χιλιάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια σε όλη τη χώρα. Σε ένα από αυτά έχει μετατραπεί και το γήπεδο του Beach Volley στο Φάληρο, ένα εκ των Ολυμπιακών ακινήτων. Από την έγκλη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην απόλυτη εξαθλίωση, το γήπεδο Beach Volley στο Φάληρο μαραζώνει. Μια τεράστια εγκατάσταση που πλέον μοιάζει περισσότερο με σκουπιδότοπο.
4: Οτιδήποτε δεν συντηρείται, δεν χρησιμοποιείται, αρχίζει και γερνάει. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, να δουν σε τι βαθμό γύρανσης έχουν υποβληθεί όλα αυτά τα κτίρια, να υπάρξει άμεση μορφή συντήρησης, να το πω έτσι, και αν χρειαστεί σε κάποια σημεία από αυτά καθαίρεσης ολοκληρωτικής.
3: Η ίδια εικόνα εγκατάληψης συναντάται και σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Μόνο στον Δήμο Αθηναίων τα εγκαταλελειμμένα κτίρια υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1.500. Είναι δύο από τα πολλά κτίρια της Οδού Πειραιός που εδώ και πολλές δεκαετίες είναι αφημένα στη μοίρα τους. Όπως μπορείτε να δείτε, ακόμη και τα υποστηλώματα που έχουν τοποθετηθεί για να συγκρατούν τα κτίρια είναι σκουριασμένα.
5: Το μόνο που κάνει είναι να βάζει κάποιες λαμαρίνες μπροστά. Όταν το κτίριο είναι πιο ψηλό από τη λαμαρίνα, δεν είναι σίγουρο ότι η λαμαρίνα θα προστατεύσει. Κλείνουν τα πεζοδρόμια με τις λαμαρίνες, δεν είναι λύση.
3: Στην οδό Σαμουήλ Καλογύρου, ένα μικρό παράδρομο κάθετο στην Πειραιώς, υπάρχουν εγκαταλελειμμένες 6 νεοκλασικές κατοικίες, τις οποίες έχουν τοποθετηθεί σκαλοσιές για την προστασία των διερχομένων από πτώση υλικών. Πάνω από μισό αιώνα απαξίωσης έκλεισε το μισοτελειωμένο κτίριο στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, το οποίο κατασκευάστηκε στο οικόπεδο που βρισκόταν το συγκρότημα της Ραλίου Σχολής στις αρχές της δεκαετίας του 70.
7: Δημιουργεί μια κατάθλιψη, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν είναι ωραίο στην εμφάνισή του.
3: Το Grand Chalet Resort, μια παλιά ξενοδοχειακή μονάδα στην Κεφισιά, είχε καταληφθεί για περισσότερα από 15 χρόνια και έχει βανδαλιστεί κατ' επανάληψη.
17: Με αποτέλεσμα να είναι και εστία μόλυνσης, ρήπανσης για την περιοχή και επικινδυνότητα, ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά ελέγχει και ο κίνδυνος κάποια στιγμή να πάρει φωτιά, γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι αρκετά ασυντήρητο.
28: Και απαιτούν αποκατάσταση. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν και να κάνουν αποκατάσταση. Θα πρέπει δηλαδή και να είναι σε επίπεδο να είναι επικίνδυνα κτίρια, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή ίσως και να καταδραπιστούν.
3: Πριν από λίγες μέρες, το κτίριο του θέατρου Μπάντμιντον παραδόθηκε στις φλόγες, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως 20.000 εγκαταλελειμμένα κτίρια στην Ελλάδα βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού.
10: Πάμε στην Κυψέλη. Εκεί παρατείνεται η αγωνία των ενοίκων των σπιτιών που μετρούν ρόγμες αλλά και διαρροές νερού. Με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, να αποδίδει το φαινόμενο στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, σε συνδυασμό με τις εργασίες του Μετρό, κάνοντας λόγο για κενά στις μελέτες που προηγήθηκαν. Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
29: Το νερό έβγαινε και βγαίνει από εδώ, από το τελευταίο σκαλοπάτι, και αν δείτε κάτι φαίνεται από εκεί. Δηλαδή, κατσαρροή βγαίνει από εδώ και μέσα, άμα ανοίξουμε, είναι πάρα πολύ.
30: Οι εικόνες που βλέπετε δεν είναι σε κάποιο ρέμα της Αττικής, αλλά σε υπόγειο πολυκατοικίας στην Κυψέλη. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανησυχούν για την ασφάλεια και την στατικότητα του κτηρίου, καθώς από το Μάρτιο άρχισε να αναβλύζει νερό, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 27 εκατοστά.
6: Έντονη είναι η δυσφορία των κατοίκων από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, καθώς το νερό δεν έχει αντιληφθεί ακόμα από το σημείο.
8: Έκανα, πίστεψα ότι είναι από την ΕΙΔΑΠ, έκανε έτσι την ΕΙΔΑΠ. Έχουν έρθει 4-5-6 φορές, δεν βρήκαν τίποτα. Φώναξε υδραυλικούς, μηχανικούς. Με διαβεβαίωσαν ότι δεν είναι κάτι από το κτίριο. Κάνω τεχνικό έλεγχο, την έχω την έκθεση. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από το κτίριο. Πεντακάθαρα πλέον είναι από το μετρό.
30: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναστάτωση και ο φόβος σε 17 πολυκατοικίες της Κυψέλης, περιμετρικά του εργοταξίου της γραμμής 4 του μετρό. Καθώς βαθιές ρογμές έχουν σχηματιστεί σε τείχους, δοκάρια, πόρτες, παράθυρα, ακόμα και στα πλακάκια του εδάφους.
9: Όλα τα κουφώματα, πόρτες, παράθυρα δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούσαν. Το πρώτο βράδυ όσοι κοιμόντουσαν στο σπίτι κλειστήκανε μέσα στις κρεβατοκάμαρες γιατί οι πόρτες σφήνωσαν. Το μόνο που ζητήσαμε από τη μετρό να έρθουν να βοηθήσουν ώστε να λειτουργούν οι εσωτερικές πόρτες των διαμερισμάτων για να μπορούμε να μετακινηθούμε μέσα στο σπίτι. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθουν και να πλανήσουν τις ξύλινες πόρτες τουλάχιστον στο σπίτι μου για να στραβώσουν και να μπορούν να εφάπτονται στην ήδη στραβωμένη κάσα.
30: Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, κάνει λόγο για ανεπάρκειες στις μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης του μετρό.
11: Και τα φαινόμενα αυτά που είδαμε στα υπόγεια, αλλά και η λάσπη η οποία βγήκε στην επιφάνεια το Μάρτιο, αλλά και βέβαια οι διαρρήξεις και οι ρογμές οι οποίες υπάρχουν στις πολυκατοικίες και στα σπίτια, συμπίπτουν ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την γραμμή του μετρό. Το να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα συνεπάγεται ότι κάτι δεν έγινε σωστά. Είναι πια αργά για να επαναχαράξουμε τη γραμμή.
30: Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό τονίζει ότι η κατασκευή της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν επισκεφτεί τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας.
10: Όλο και περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν το κάμπινγκ για διακοπές. Και έτσι, για να δούμε τις πληρότητες σε οργανωμένες δομές που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Απολύτως ενδεικτικές είναι οι εικόνες σε Λάρισα και Πήλιο. Πάνος Γεροφαλιάς στο ρεπορτάζ.
12: We love Greece.
13: Το νεαρό ζευγάρι από τη Ρουμανία, η Κριστιάνα και ο Κριστιάν, επέλεξαν δύο φορές την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Φέτος, με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, κάνουν διακοπές σε κάμπινγκ στα καλά νερά του Νοτίου Πηλίου.
12: The most beautiful place for being on a holiday with my family. The sea is very clear. The people are awesome.
13: Τουρίστες από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια κατακλείζουν τα κάμπινγκ και μένουν στην Ελλάδα από 1 έως 3 εβδομάδες για τις θερινές τους διακοπές. Αντίθετα, οι Έλληνες κάνουν διακοπές λιγότερες ημέρες.
12: Νομίζω ότι έχει να κάνει με τις άδειές τους περισσότερο, γιατί δεν παίρνουν. Οι ξένοι παίρνουν την άδειά τους ολόκληρη, ενώ οι Έλληνες την παίρνουν ενδεχομένως σε 2 ή 3 δόσεις.
13: Ένα ζευγάρι με αυτοκινούμενο ή σκηνή θα πληρώσει έως και 30 ευρώ τη βραδιά, πολύ λιγότερα από ένα δωμάτιο. Αυτόν τον τρόπο διακοπών επιλέγουν και πολλοί Έλληνες.
14: Από τιμές το κάμπινγκ είναι, πιστεύω, το πιο φθηνό, γιατί κάνω κάμπινγκ πάνω από 25 χρόνια.
12: Όλα τα χρόνια ήμασταν σε ένα δωμάτιο, σε ξενοδοχείο. Φέτος επιλέξαμε το κάμπινγκ, πήραμε το αυτοκινούμενο και ήρθαμε εδώ. Έχουμε έρθει από τη Γλυφάδα, είμαστε εδώ 5 μέρες και είναι πάρα πολύ ωραία.
13: Αρκετοί επιλέγουν να κάνουν διακοπές ολόκληρη τη σεζόν, για 4 μήνες δηλαδή. Στο στόμιο Λάρισας, για όλο αυτό το διάστημα, στο δημοτικό κάμπινγκ, θα χρειαστεί κανείς να πληρώσει μόλις 1.300 ευρώ. Κι όμως, κάποιοι Έλληνες παραθεριστές δυσκολεύονται να δώσουν ακόμη και αυτά τα χρήματα.
16: Αυτοί οι άνθρωποι ζούσανε για το κάμπινγκ και υποχρεωθήκανε να το αφήσουν. Δηλαδή, εγώ δει άνθρωπο να κλαίει επειδή έφυγε από το κάμπινγκ.
13: Παραθεριστές που κάνουν σε κάμπινγκ διακοπές για περισσότερα από 20 χρόνια περιγράφουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.
18: Διαθέτει βουνό και θάλασσα. Δεν υπάρχει κάποιο πράγμα από εδώ. Ωραία, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ πέρα.
13: Οι πληρότητες σε αυτή την περίοδο αγγίζουν το 100%, με τους ξένους να αποτελούν σχεδόν το 60 με 70% των παραθεριστών σε κάμπινγκ σε όλη τη χώρα.
10: Εκτός λειτουργίας παραμένει ο οδοντοτός στο ιστορικό τρένο των Καλαβρίτων. Ο οικονομικός μαρασμός είναι ορατός λόγω των κλειστών καταστημάτων και όλοι ευελπιστούν στην επαναλειτουργία του, έτσι ώστε να ξαναζωντανέψει η πόλη. Χρήστος Στράτουλάκος στο ρεπορτάζ.
0: Ο άδειος σταθμός του Ουδουτού στα Καλάβρητα και τα κλειστά καταστήματα στην πόλη αποτυπώνουν τις συνέπειες από την διακοπή λειτουργίας του ιστορικού τρένου.
1: Είναι όντως τελείως άδεια. Έχουμε πτώση με 70-80%. Γιατί ερχόταν τους με το τρένο το διακοφτό αφού κάναν τον μπάνιο τους.
15: Είναι ολοκληρωτική καταστροφή για την πόλη των Καλαβρίτων γενικότερα. Εγώ σαν πρόεδρος του Σωματείου Ταξί, εμείς το 80% του μεταφορικού μας έργου είναι σε συνάρτηση με το τρένο.
0: Ο Οδοτός παραμένει εκτός λειτουργίας από τα μέσα Απριλίου μετά την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί σε τμήματα της γραμμής.
19: Βρισκόμαστε στο κεντρικό πεζόδρομο των Καλαβρίτων. Όπως βλέπετε, σχεδόν όλα τα καταστήματα εδώ έχουν κλείσει. Η κίνηση έχει πέσει, καθώς από τη στιγμή που δεν λειτουργεί το τρένο, δεν έρχονται επισκέπτες, όχι μόνο τις καθημερινές, αλλά και τα Σαββατοκύριακα.
0: Συνεχείς κατολιστήσεις και μηχανικές βλάβες παρόπλησαν το εμβληματικό τρένο που ταξίδευε χιλιάδες επισκέπτες στα παράμιλης ομορφιάς τοπία του Βουραϊκού ποταμού. Και οι επιχειρηματίες στα Καλάβρητα φοβούνται το μαρασμό.
20: Ήταν ένα ζευγάρι Σουηδί, οι οποίοι μας είπαν, «Ρε παιδιά, λέει, εμείς ήρθαμε από τη Σουηδία να δούμε τον Οδοτοτό. Πες τους, σε παρακαλώ, φίλε, δύο λόγια σε αυτόν τον ανθρώπο».
0: Αγωνία και για τους επιχειρηματίες της Ζαχλωρού.
19: Βρισκόμαστε στο χωριό Ζαχλωρού των Καλαβρίτων. Ο Οδοτοτός διέρχεται μέσα από το χωριό. Πολλές επιχειρήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κλείσει, καθώς δεν υπάρχουν επισκέπτες. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι και επαγγελματίες περιοχής είναι να λειτουργήσει και πάλι το τρένο, ούτως ώστε να ανοίξουν και πάλι επιχειρήσεις περιοχής.
21: Από διακοφτό Ζαχλωρού, Καλαβρίτα, μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω το καλοκαίρι το λιγότερο είναι 70% κάτω.
0: Το Υπουργείο Μεταφορών αναζητά λύσεις ώστε ο Οδοτοτός να επιστρέψει με ασφάλεια στις ράγες το συντομότερο δυνατό, ακόμα και μέσα στον Αύγουστο.
10: Και πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, την οποία υπογράφει ο Νίκος Παγκάκης.
22: Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις επαφές του με τη Samsunspor και έφτασε σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρίφαν Ντρόγκελεν. Η προφορική συμφωνία των δύο πλευρών πήρε πλέον και επίσημη μορφή με τα απαραίτητα έγγραφα να υπογράφονται και να μην απομένει κάποιο άλλο ουσιαστικό εμπόδιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και ερχομενικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας. Σε φιλικό παιχνίδι χαμογέλασε με ανατροπή κόντρα στην Χρόνιγκεν η ΑΕΚ. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε στραβά, με τον Ρέλβας να δέχεται απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό τάκλιν. Ωστόσο, στο 65 η Ολλανδία άνοιξε το σκορ με τον Ζαουάντα. Στην τελική ευθεία κυτρινόμαυροι τους προσπέρασαν, έκαναν την ανατροπή με ωραίο γκολ του Ζίνι και κεφαλιά στη συνέχεια του Καλοσκάμι που διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε επί Ολλανδικού εδάφους σε δυνατό φιλικό τον Άγιαξ και ιτήθηκε με 1-0. Στο 75 ο Έαντας είχε δοκάρει σε προσπάθεια του Καρίσο, αλλά κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 80 όταν η άμυνα του Ολυμπιακού βρέθηκε ανοργάνωτη μετά από γρήγορη αντεπίθεση. Το σούτ του Έντβαρτσεν κόντραρε στο Μαφέο για να καταλήξει στα δίχτυα. Οι Ερυθρόλευκοι κυνήγησαν την ισοφάρηση στο 84 με τον Γιάρεμτσουκ όταν έσπασε την μπάλα στο Ρόκα. Εκείνος δεν κατάφερε να σκοράρει. Ενώ και στο 89 ο Μασούρας δεν βρήκε δίχτυα.
23: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
23: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
26: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομάτσιο.
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετράκου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβαρο, ακολουθεί η αναλυτική ενημέρωση ακριβώς στις 9 από την Άσπα Παναγοπούλου.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
1: Νόβα 931.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία

0: έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
2: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
2: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
13: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
18: Nova Radio News Today.
19: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
7: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
3: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
3: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
3: Παραλία
4: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
3: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
3: The Beach Bar West Side.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
3: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

αυτά που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Επειδή φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio News Today.